Βιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πριν απλό ώρα μόνη εσύ πατάς στοχαστικά.

ανέμισες για μια στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά, και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτης τα χαμνά του.

κλείσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείου μέτς, κάνουν ό,τι λάχ, πλασιέ τσαλεμεντέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, καινούν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήμωνος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτες, περιέργειες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφιλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, τα στενοφόρο. Κανείς!

0: κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνδυματική γλώσσα. Γιατί δική σας
1: μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου.

Chacafe Party. Chacafe. Ονιά στο Παγκράτη.

όταν ήρθα στον κόσμο και είδα τον ήλιο, είπα: θα πρέπει κάτι να αφήσω πίσω μου φεύγοντας. Και το βρήκα αρκετό να ανεβώ στην κορφή σου, να πετάξω στη γη ένα λουλούδι.

Υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ξυπνήσει. Έχει πλάσει κόκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο. Άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

γέρους δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις.

0: Αφέρει.
1: Θα φέρει. Άννα μην κλαις.
0: Άννα μην κλαις.
1: Εμένα.
0: Εμένα.
1: Δε με βάζουν.
0: Δε με βάζουν στο χέρι.
1: Στο χέρι. Ο στρατός.
0: Στρατός ξεκινά.
1: Ξεκινά.
0: Άννα μην κλαις.

0: κόκκινο.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
0: Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

0: στο κόκκινο.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε τεντωμένο σκηνή, διαπραγματεύσει για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τανσίμ, συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προχωρά σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Το δημοσίευμα έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τόνισε πως όλες οι κοινωνικές ομάδες, οικονομικοί φορείς και επιστήμονες, καθώς και το ευρύτερο κοινό, θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το απόγευμα της Δευτέρας θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο, ύστερα από αίτημα της Γαλλίας, μετά την κατάληψη από τον Ισραηλινό στρατό του εμβληματικού μεσαιωνικού φρουρίου του Μποφόρ στα νότια της χώρας. Η συνεδρίαση θα γίνει αμέσως μετά από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία με αφορμή τη συντρίβη ενός ρωσικής κατασκευής ντρόν, σύμφωνα με το Βουκουρέστι, σε πολυκατοικία. Την απόδοση ευθυνών ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντας περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας. Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση και τα γεγονότα στο Σβέρνιτς ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας καθώς και του κράτους δικαίου, που αποτελούν εξάλλου προϋποθέσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος δηλώνει την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και για την άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο Sky και χαρακτηρίζοντας τα σχετικά σενάρια ως επιστημονική φαντασία. Σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη δεύτερη και τρίτη θέση στις εκλογές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, εφόσον δεν οδηγεί σε προοπτική κυβερνητικής αλλαγής. Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των θυμάτων, με κάποιες πηγές να κάνουν λόγο για 46 και άλλους για 59 νεκρούς. Σε 72.939 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στη λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε το τοπικό Υπουργείο Υγείας. Από την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχηρίας τον περασμένο Οκτώβριο, 930 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών και 780 προσαγωγές είναι ο απολογισμός των συγκρούσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9.
2: Να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: ...105 και 5 στο κόκκινο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κυρίοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο, στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τανσίμ, συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προχωρά σε τροποποίηση το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Το δημοσίευμα έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία. Υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν τάχθηκε χθες ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, και τόνισε πως όλες οι κοινωνικές ομάδες, οικονομικοί φορείς και επιστήμονες, καθώς και το ευρύτερο κοινό, θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Οι θέσεις του μεταρρυθμιστή Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo του Ιράν, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρούρους της Επανάστασης. Σήμερα το απόγευμα, μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγει να σηγήσουν τα όπλα όλα και οριστικά, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. «Οι οδηγίες μου είναι να προχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεσμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Όπως αναφέρεται, οι επιθέσεις ξεπέρασαν τις 36 σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Την απόδοση ευθυνών από τα Τύρανα ζητά το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντας περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο Σβέρνετς, ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προσθέτοντας την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και του κράτους δικαίου που αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του Πασόκ, ο Δημήτρης Μάντζος δηλώνει την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και για την άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιδράσεις προκαλεί επικείμενη άφιξη του κρουαζιερόπλου Crown Iris στον Πειραιά την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν 5 σωματεία εργαζομένων στον Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τους το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Στη θλίψη βυθίστηκε η εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας από το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο. Ο 17χρονος μαθητής της Δευτέρας Λυκειού του πειραματικού Γελ Πατρών, Ηλίας Κωνσταντίνος, υπέκυψε στα τραύματά του μετά το δυστύχημα κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος. Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο πατέρας του. Οι δυο τους επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, η οποία προσέκρουσε σε κυκλίδωμα. Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ φως αναμένεται να δώσει η κάμερα στο κράνος του οδηγού της μηχανής. Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων, με κάποιες πηγές να κάνουν λόγο για 46 και άλλες για 59 νεκρούς. Σε 72.939.000 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε το τοπικό Υπουργείο Υγείας. Από την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχηρίας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, 930 Παλαιστινοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών και 780 προσαρμογές, είναι ο απολογισμός των συγκρούσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις μετά την κατάκτηση του Champions League από τη Paris Saint-Germain. Ο καιρός. Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στους 30 βαθμούς στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.

0: Πάει καρέκλα, τρώει την ψυχή σου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

0: στο κόκκινο.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά του Ιράν χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο νωρίτερα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει επίθεση με ντρόν και πυράβλους τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Σιρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Προηγήθηκαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν σε περιοχές του Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν, τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, αλλά όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι οικονομικοί φορείς και οι επιστήμονες, καθώς και το ευρύτερο κοινό, θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σήμερα το απόγευμα, μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ενώ και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντενφουλ, σημείωσε ότι η προέλαση του Ισραηλινού στρατού αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Την απόδοση ευθυνών ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό Έλληνα ομογενής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντας περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας. Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα γεγονότα, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αντιδράσεις προκαλεί επικείμενη άφιξη του κρουαζιερόπουλου Crown Iris στον Πειραιά την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν 5 σωματεία εργαζομένων στον Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τους το κρουαζιερόπλιο μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Στη θλίψη βυθίστηκε η εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας από το τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και τον 17χρονο γιο του, μαθητή του πειραματικού γενικού λυκείου Πατρών, το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο. Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ φως αναμένεται να δώσει η κάμερα στο κράνος του οδηγού της μηχανής. Νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σε πολυκατοικία της οδού Βασιλής Σόλγας όταν αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα. Η 39χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του ζεύγους 10 και 6 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Εσπιρέγια, δικηγόρος και επιχειρηματίας, εξασφάλισε 43,7 και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα κατεταγεί δεύτερος με 40,9%. Ο Σεπέδα απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, όπως άλλωστε και ο απερχόμενος πρόεδρος Γουσάβ Πέτρο, τονίζοντας σε υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα Ποκοτά πως υπάρχουν αναφορές για παρατυπίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. «Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό», τόνισε ο Σεπέδα, καλώντας τους νέους της χώρας να υποστηρίξουν τον αγώνα του. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλιδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών και 780 προσαγωγές, είναι ο απολογισμός των συγκρούσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Ο καιρός.
0: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγια δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς νότι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει επίθεση με ντρόν και πυράβλους τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Προηγήθηκαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ειρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν σε περιοχές του Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχηρία στο Λίβανο. Σήμερα το απόγευμα, μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ενώ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντενφουλ, σημείωσε ότι η προέλαση του Ισραηλινού στρατού αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολάχ, καθώς και το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σε πολυκατοικία επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας μετά από κλίση των γειτόνων. Η 39χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του ζεύγους 10 και 6 ετών, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κοιμόντουσαν και δεν αντιλήφθηκαν κάτι. Μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Καλαμάτας έως ότου αποφασίσει ο εισαγγελέας. Οι αρχές δεν είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Ο ίδιος ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε την πράξη του, ενώ η ανάκρισή του βρίσκεται σε εξέλιξη. Θολή παραμένει η εικόνα του τραγικού τροχαίου που έχει συγκλονίσει την Πάτρα όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους ενώ επέστρεφαν από βόλτα με τη μοτοσυκλέτα τους. Όπως έγινε γνωστό, το υλικό από την κάμερα του κράνους δεν προσέφερε κρίσιμα στοιχεία για το δυστύχημα καθώς σταμάτησε την καταγραφή δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, στη θλίψη βυθίστηκε η εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας, καθώς ο 17χρονος ήταν μαθητής του πειραματικού πατρών και αθλητής του μπάσκετ. Αντιδράσεις προκαλεί επικείμενη αύξηση του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στον Πειραιά την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν 5 σωματεία εργαζομένων στον Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τους το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιώτες. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ανοιχτά παραμένουν σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντελάις Πιρέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Εσπιρέγια, δικηγόρος και επιχειρηματίας, εξασφάλισε 43,7% και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα κατετάγει δεύτερος με 40,9%. Ο Σεπέδα απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, όπως άλλωστε και ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, τονίζοντας σε υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα Μποκοτά πως υπάρχουν αναφορές για παρατυπίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. «Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό», τόνισε ο Σεπέδα, καλώντας τους νέους της χώρας να υποστηρίξουν τον αγώνα τους.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής νότιος 4 μποφόρη και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες, ωστόσο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain.

0: Locomodo, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών φέρεται να σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της εμφύλης βίας και της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί έσπευσαν σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη στην Καλαμάτα, όπου εντόπισαν το 41 έτους άνδρα μέσα στα αίματα και την 39χρονη σύζυγό του νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του ζεύγους 10 και 6 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα έως ότου αποφασίσει ο εισαγγελέας. Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αρχές δεν είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σταθερά προσιλωμένος στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ελπίδα στην κοινωνία για αλλαγή διακυβέρνησης. Βασικός κορμός της εισήγησής του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου θα είναι η ενωτική στρατηγική, η οποία έχει χαραχθεί εδώ και 1,5 χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Αυγής. Ο Σωκράτης Φάμελος θα προτείνει να ενταθεί προσπάθεια για την ενότητα και τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, διότι θεωρεί ότι τώρα είναι η ώρα της ανασύνθεσης. Την προσήλωσή του στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος, επανέλαβε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όπως υπογράμμισε, στηρίζει την απόφαση του συνεδρίου για απόρριψη κάθε μορφή συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα τάχθηκε υπέρ της προοπτικής μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις του συνεδρίου πρέπει να γίνουν πράξη. «Ας τα κάνουμε πράξη», είπε ο Χάρης Δούκας, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. «Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αυξάνεται η περιβαλλοντική παραβατικότητα της χώρας μας, με τον φορολογούμενο να πληρώνει πανάκριβα τα ντορπιαστικά πρόστιμα. Τα χρήματα δεν καταβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για την απάλληψη των πληγών που προκαλούν στο περιβάλλον οι συνεχιζόμενες τριτοκοσμικές πρακτικές στη διαχείριση διαφόρων ειδών στερεών, υγρών και επικίνδυνων αποβλήτων. Έως τα τέλη του 2025, μετρώντας από το 2014, έχουν καταβληθεί για μη συμμόρφωση στις καταδίκες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 245 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει η Αυγή. Στο λογαριασμό αυτό έρχεται να προσθεθεί και η ευρωκαμπάνα του περασμένου Οκτωβρίου για τη μη αποκατάσταση του χιτά στη Ζάκυνθο, 5,5 εκατομμύρια ευρώ εφάπαξ χρηματική ποινή και ημερήσια 12.500 ευρώ επί 6 μήνες, που σημαίνει ακόμη 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε Σε τεντωμένο σκηνή παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο αργότερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει επίθεση με ντρόν και πυράβλους, αποδίδοντας τις επιθέσεις στο Ιράν. Προηγήθηκαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν σε περιοχές του Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχηρία στο Λίβανο. Σήμερα το απόγευμα, μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμάνιουελ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ενώ και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντενφουλ, σημείωσε ότι η προέλευση του Ισραηλινού στρατού αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο την Κυριακή. Θολή παραμένει η εικόνα του τραγικού τροχαίου που έχει συγκλονίσει την Πάτρα όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους ενώ επέστρεφαν από βόλτα με τη μοτοσυκλέτα τους. Όπως έγινε γνωστό, το υλικό από την κάμερα του κράνους δεν προσέφερε κρίσιμα στοιχεία για το δυστύχημα καθώς σταμάτησε την καταγραφή δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, στη θλίψη βυθίστηκε η εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας, καθώς ο 17χρονος ήταν μαθητής του πειραματικού σχολείου πατρών και αθλητής του μπάσκετ. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Άνοιχτα παραμένουν σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Στη διεθνή επικαιρότητα μεταφερόμαστε στην Κολομβία. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Αλμπεραδάρο Ντελα Εσπιρέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στο δεύτερο γύρο των προεκλογικών εκλογών στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Εσπιρέγια, δικηγόρος και επιχειρηματίας, εξασφάλισε 43,7% και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα κατετάγει δεύτερος με 40,9%. Ο Σεπέδα απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, όπως άλλωστε και ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, τονίζοντας σε υποστηρικτές του πως υπάρχουν αναφορές για παρατυπίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. «Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό», τόνισε ο Σεπέδα, καλώντας τους νέους της χώρας να υποστηρίξουν τον αγώνα του.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Στην Αθήνα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη ασθενής νότη έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη μία.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: 105 και 5.

Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 1. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών φέρεται να σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της έμφυλης βίας και της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα στη συμφολή των οδών Βασίλισσης Όλγας και Κανάρη στην Καλαμάτα, όπου εντόπισαν τον 41 ετών άνδρα μέσα στα αίματα και την 39χρονη σύζυγό του νεκρή στην κρεβατοκαμαρά τους με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του ζεύγους, δύο κοριτσάκια 10 και 6 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα έως ότου αποφασίσει ο εισαγγελέας. Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αρχές δεν είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σταθερά προσιλωμένο στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ελπίδα στην κοινωνία για αλλαγή διακυβέρνησης. Βασικός κορμός της εισήγησής του στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Αυγής, θα είναι η ενωτική στρατηγική η οποία έχει χαραχθεί εδώ και 1,5 χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Real FM μίλησε ο Νίκος Παπάς σήμερα και τόνισε: ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρετήσει τις συλλογικές του αποφάσεις, οι οποίες μιλούν ξεκάθαρα για την ανάγκη μιας εκλογικής προοδευτικής συμμαχίας με όσους θέλουν και όσους μπορούν να προασπίσουν την παρουσία του ως συντεταγμένη πολιτική δύναμη, να συμβάλλει στις δυνάμεις τους σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη. Την προσήλωσή του στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος επανέλαβε με ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Παράλληλα στηρίζει την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για απόρριψη κάθε μορφής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τάχθηκε υπέρ της προοπτικής μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις του συνεδρίου πρέπει να γίνουν πράξη. Να δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, είπε ο Χάρης Δούκας. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή, πρόσθεσε. Απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε υποθέσεις που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει διεύθυνση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 4 είναι οι φερόμενοι ως αρχηγοί και άλλοι 4 οι υπαρχηγοί. Ένας από αυτούς φέρεται μέσα σε μία πενταετία να έχει εισπράξει 584.000 ευρώ. Από τους 276 που εισέπραξαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ, οι περισσότεροι έχουν δεσμούς συγγένειας μεταξύ τους και στην πλειονότητά τους δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτογενή τομέα, καθώς δεν είναι ούτε αγρότες ούτε κτηνοτρόφοι. Σε τεντωμένο σχοινί παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που προκάλεσαν ιρανικά στρατιωτικά αντίπεινα με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Είχαν προηγηθεί αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν, σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη εντωμεταξύ επανέλαβε σήμερα ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχηρία στον Λίβανο. Σήμερα το απόγευμα, μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους και στα νότια προάστια της Βηρητού, επικαλούμενος επανελειμμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ενώ και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντελφουλ, σημείωσε ότι η προέλευση του Ισραηλινού στρατού αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας. Αυξημένη επιστροφή εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος αναμένεται από το απόγευμα σήμερα. Η τροχιά βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε εθνικές οδούς και λιμάνια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σε ισχύ βρίσκεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν από την ερχόμενη Τετάρτη με τα μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπιριέγια, που έλαβε ποσοστό 43,7% των ψήφων, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, που έλαβε 40,9%, στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κολομβίας στις 21 Ιουνίου. Ο Σεπέδα απέφευγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, όπως άλλωστε και ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβ Πέτρο. «Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό», τόνισε ο Σεπέδα, καλώντας τους νέους της χώρας να υποστηρίξουν τον αγώνα του. Οι Ιρανικές αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα σήμερα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λαϊλασία και τον εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Έχω μια λέξη για να πω, μένει το στόμα μου κλειστό και την κρατάω μέσα μου να μεγαλώνει. Γύρω μου απλώνει το φιλοθεάμον μου κενό. Σε ένα μονόλογο παλιό, ένα μεγάλο βόδι μου πατάει τη γλώσσα. Ψυχή μου γλώσσα, μου είχε πει κάποια φορά μέσα στα λόγια τα πολλά. Πως πριν κατέβουμε στη γη, είμαστε αστέρια. Σπασμένα χέρια, τώρα μου δίνει να πιαστώ και το μικρό μου εαυτό μέχρι την άλλη.

ξεχάσω. Λέγαν σαν ήμουν μικρός πως είναι ο κόσμος σκοτεινός, μα από τα φώτα τα πολλά πως έχω λιώσει. Έχω πληρώσει, έδωσα χώμα και νερό, μήπως το θείο ότι ακριβό έχω γνωρίσει και ότι γνήσιο έχω ζήσει. Έχω ξοφλήσει, έχω μια λέξη για να πω, μα είναι το στόμα μου κλειστό και την

τραγούδι άγνωστο και γέννητη σιωπή. Πίσω από τα μάτια, πίσω από τη ζωή στο βέλο. Κρύβεσαι σαν βροχή που στέγνωσε, το ξέρω.

0: το κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Alors c'est d'accord.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Θα κάτσεις και φέτος να γράψεις το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυχτείς και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξεις γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε Σάββατο ή Κυριακή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Με τον Λάζαρο Καραγιάννη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και με τα τηλέφωνά μας να χτυπάνε για σας το 213-21-77-77. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στο Viber, τα ξέρετε όλα αυτά. Πάμε γρήγορα στα μουσικά μας. Ξεκινήσαμε με μια παράξενη συνεφιασμένη Κυριακή, αλλιώτικη, μικρής διάρκειας και έτσι όπως δεν την έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Μια συνεφιασμένη Κυριακή, έτσι όπως έπαιξε ο Βασίλης Τζάνης, αυτοπροσώπος, σε ένα ντοκιμαντέρ της Βέλγικης τηλεόρασης για την ελληνική λαϊκή μουσική αρχές του 60. Ένα ντοκιμαντέρ που δεν το είχαμε δει, αλλά τα τελευταία χρόνια ανεσύρθηκε αυτό εις το φως. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Χάρη στην γενεοδορία του καρδάσιμου του Θανάσου Γιώγκλου από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης που ήρθε για ένα ταξιδάκι αστραπή στην Αθήνα και οριακά προλαβαίνει την ώρα για να γυρίσει πίσω, απομόνωσε από διάφορες κυρίως ασπρόμαυρες και σχετικά άγνωστες ελληνικές ταινίες και ξένες και ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως ελληνικές δραματικές.
1: Δευτέρας διαλογής.
0: Ακριβώς αυτό, τα B-movies που λένε, τραγούδια. Τα περισσότερα είναι άγνωστα, είναι και κάποια γνωστά σε εναλλακτικές ηχογραφήσεις. Θα περάσουμε καλά. Θανάση, καλώς μας ήρθε για πολλαστή φορά εδώ στο Κόκκινο.
1: Καλώς σας βρήκα. Νιώθω πλέον
0: του σπιτιού
1: εδώ. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να πάμε κατευθείαν στο κυρίως θέμα. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ το παρουσίαζε ο Μίκης Θεοδωράκης. Που ακούσαμε τη συνδυασμένη Κυριακή.
0: Και έχει πολύ βαριά ονόματα να παρουσιάζονται.
1: Ο Μάνος Χατζηδάκης εμφανίζεται.
0: Παίζει πιάνο. Λαϊκές ζωγραφιές.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι τα τραγούδια που θα ακούσουμε τα περισσότερα είναι. Α, το είπες, ότι είναι τελείως ανέκδοτα. Δεν έχουν βγει ποτέ ούτε στη δισκογραφία ούτε σε συλλογές. Και αποφύγαμε τα τραγούδια από τον κινηματογράφο που βγήκαν αργότερα σε κάποιες συλλογές. Δηλαδή, κάποια τραγούδια δεν κυκλοφόρησαν στην εποχή που προβλήθηκαν οι ταινίες, αλλά πολύ αργότερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, στην περίφημη εκτέλεση με τον Καζατζίδη Μαρινέλα και τον Νίκο Κούρκουλο. Και άλλα τραγούδια, τα τελευταία χρόνια με τα CD βγήκαν αρκετές συλλογές που είχαν τις ηχογραφήσεις ακριβώς από τις ταινίες. Ναι. Όπως ακούστηκαν στις ταινίες, χωρίς καμιά επεξεργασία, χωρίς καμιά ακριβώς. Ναι. Βγήκαν κάποιες τέτοιες συλλογές, όσο ήταν δυνατόν, τα απέφυγα αυτά. Τώρα, αν ξέφυγε κάτι. Δεν πειράζει.
0: Είναι έπος αυτό που έκανες. Το λέω γιατί όταν μου στείλες τη συλλογή, τα έχεις διαλέξει εσύ τα τραγούδια ένα προς ένα και πρέπει να σου δώσω τους πόντους. Βεβαίως. Πόσο καιρό τα μάζευες?
1: Να πούμε, αυτά τα μαζεύω χρόνια. Ναι. Να πούμε ότι κάποια τραγούδια μπορεί να έχουν και 10 ενώσεις, φράση-φράση, νότα-νότα, για να αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν τις ατάκες και τις φωνές των ηθοποιών. Να γίνει δηλαδή ένα τραγούδι όπως θα περνούσε στη δισκογραφία. Φράση-φράση, ένα κουπλέ από τη μια. Από το μια εισαγωγή και τα λοιπά.
0: Έχεις διαλέξει 33 τραγούδια, δεν νομίζω ότι θα χωρέσουν 33, καμιά εικοσαριά το βλέπω.
1: Σε κάποια τραγούδια, είναι μικρά, ίσως λίγο παραπάνω, αν δεν πιάσουμε την μπάρλα πάλι. Σε κάποια τραγούδια οι τίτλοι είναι αυτοσχέδιοι, από τη στιγμή που δεν δισκογραφήθηκαν δεν μπορούμε να ξέρουμε τους ακριβείς τίτλους, όπως επίσης ότι είναι 2-3 τραγούδια που δεν ξέρουμε και τους δημιουργούς. Ζητάμε την κατανόηση από τους ανθρώπους που τα έγραψαν.
0: Και μόνο για τον κόπο που έχεις κάνει, η κατανόηση είναι δεδομένη από τους φίλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Πάμε λοιπόν από τον Βασίλη Τζάνη και τον ντοκιμαντέρ της Βέλγικης τηλεόρασης.
1: Μια ταινία με τίτλο «Οι Παπατζίδες», σε σενάριο του Πέτρου Γιαννακού και σκηνοθεσία του Αλέξου Σακελάριου του 1954. Έχουμε ένα ζεϊμπέκικο του Σπύρου Καλφόπουλου. Από τα κοιτάπια μου θα σε ξεγράψω, με τον Αθανάσιο Ευγενικό και την αγνώστον λοιπόν στοιχείων Δέλτα Μαρικιά.

0: Οι Παπατζίδες λοιπόν, ταινία του Αλέκου Σακελάριου από το Σωτήριον έτος 1954, δεν είναι από τις πιο γνωστές και είναι από την ηρωική εποχή ακόμα του ελληνικού κινηματογράφου. Τώρα δεν έχουμε και τα στοιχεία για την εταιρεία παραγωγής, συγχωρήστε μας φίλοι ακροατές, δεν είναι Φίνος Φιλμ, τα περισσότερα από αυτά που θα παίξουμε.
1: Αυτές οι ταινίες έβγαλαν πολλά τραγούδια και έβγαλαν τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Και εκτελέσεις διαφορετικές σε μεγάλα τραγούδια. Και λαϊκά τραγούδια.
0: Ας πούμε, οι Παπαζίδες που έχει εμπλοκεί και ο Τσιφόρος κάπου, αλλά αυτό το λέω από μνήμη. Τώρα Τσιφόρος με Σακελάριο μαζί μπορεί και να κάνω εγώ λάθος. Ίσως και να το πάρω πίσω δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ας γυρίσουμε σε μία ακόμα ταινία του Αλέκου Σακελάριου.
1: Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιανακόπουλου, «Τη νύχτα στα καμώματα», 3 χρόνια μετά, το 1957.
0: Ο Φίλιππος Φυλακτός νομίζω ότι ήταν ο σκηνοθέτης. Και εκεί ο Τάκης Μπίνης, μάλλον ο Τάκης Μπίνης.
1: Σίγουρα ο Τάκης Μπίνης.
0: Γιατί υπάρχει μια διχογνωμία αν είναι ο Τάκης Μπίνης ή ο Ορφέας Κρεούζης. Και ένας κοινός μας φίλος από την Κεσαριανή, τι σου λέγε?
1: Έλεγε ο κοινός μας φίλος από την Κεσαριανή και το ενστερνίζομαι. Και το προσυπογράφω, αν δεν είναι ο Μπίνης, θα πάω να αγοράσω ένα ζευγάρι καινούργια αυτιά. Το ίδιο θα κάνω και εγώ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Και εγώ μαζί σου.
1: Μπράβο.
0: Θα πάμε να πάρουμε αυτά δικά αυτιά, θα μας κάνουν και καλή τιμή.
1: Του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Του Μάνου Χατζηδάκη. Και με τον ίδιο μάλλον να παίζει πιάνο.
1: Ναι, είναι το παίξιμό του. Είναι...
0: Ναι.
1: Ακούγεται στα ορχιστρικά μέρη της ταινίας.
0: Λοιπόν. Απόψε ήρθα στην παλιά μας γειτονιά.
1: Αυτό το τραγούδι βρήκε τα τελευταία χρόνια, από τότε που ανέβηκε το τραγούδι στο YouTube. Άρχισε και ακούγεται και στα μαγαζιά σιγά σιγά. Ο Βαγγέλης ο Κορακάκης, ο οποίος είναι ο κοινός φίλος που αναφέραμε πριν, το έχει περάσει στα προγράμματά του. Έχει γίνει λίγο μια κατάσταση.

0: Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι έτσι πατριωτικού περιεχομένου, ακόμα και αλυτρωτικού περιεχομένου. Mm-hmm. Το κρίνουμε πάντα σε σχέση με την εποχή του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα πολιτικό και κοινωνικό αίτημα του 50 και του 60 που δεν ισχύει πλέον. Η Κύπρος δεν ξέρω πόσο ελληνική είναι ως προς την εθνογραφική σύνθεση του πληθυσμού. Πάντως είναι διαφορετικό κράτος και αυτό έχει λήξει, για να είμαστε καθαροί από την αρχή σε σχέση με αυτό. Και δεν σηκώνουν και αστιάκια και αλυτρωτισμοί. Όμως από την εποχή που το θέμα ήταν ανοιχτό και υπήρχε ένα αίτημα αρκετά μαζικό, η Κύπρος είναι ελληνική, ένωση με την Ελλάδα, όλα αυτά, με τον αγώνα της πρώτης ΕΟΚΑ και τα συναφή, γράφτηκαν και κάποια τραγούδια για να υποστηρίξουν.
1: Γράφτηκαν αρκετά τραγούδια λαϊκά τότε, όπως αυτό που θα ακούσουμε, το οποίο φαίνεται και στην ταινία. Υπάρχει το συγκρότημα του Μπάμπη Μπακάλι. Τραγουδάει Γιώτα Λίδια, η στίχη του Κώστα Βίρβου. Το προλογίζει ο Μπάμπης Μπακάλις. Η Κύπρος είναι ελληνική, έχει τίτλο το τραγούδι. Είναι από μια ταινία που λέγεται Αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα, τον Πέτρου Γιαννακού και Δημήτρη Λουκάκου, 1957. Και να πούμε ότι οι ίδιοι στίχοι του τραγουδιού, πάνω στους ίδιους στίχους του Βίρβου, ο ίδιος ο Μπάμπης Μπακάλις έγραψε μερικά χρόνια διαφορετική μουσική, το 64-65, και το τραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης, σε δύο εκτελέσεις μάλιστα, και κυκλοφόρησε έτσι σε δίσκο, με τη φωνή του Καζαντζίδη και με άλλη μουσική. Αυτή η εκτέλεση με τη Γιώτα Λίδια παραμένει κυκλοφόρηση.
0: Είναι ανέκδοτη και είναι του 1957.
2: Και τώρα θα ακούσετε μια τελευταία μου σύνθεση για τη σκλαβωμένη μας Κύπρο. Τραγουδά η Γιώτα Λίδια.

0: Η Κύπρος είναι ελληνική λοιπόν, κατά το τραγούδι. Ξαναλέω, μην αφήσουμε τα αλυτρωτικά, διότι δεν θέλει πολύ να...
1: Ας μείνουμε στα τραγούδια τώρα.
0: Είμαστε εδώ με τον Θανάση Γιόγλου από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε βάλει νεύτη για να προλάβουμε να παίξουμε όσο περισσότερα τραγούδια μπορούμε από ασπρόμαυρες κυρίως ελληνικές ταινίες και όχι τόσο γνωστές.
1: Ναι.
0: Αν και η ταινία η επόμενη, είναι αρκετά γνωστή.
1: Ναι, ναι, η κυρία Δήμαρχος.
0: Η πρώτη ταινία του Ροβίρου Μανθούλη.
1: Ναι, σενάριο Βίου Παπαμιχάλης και Νέστορας Μάτσα, σκηνοθεσία ο Ροβίρος Μανθούλης, 1960. Εδώ καταγράφεται η πρώτη εμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη στον ελληνικό κινηματογράφο. Στο κέντρο που υποτίθεται ότι γίνεται το γλέντι για την προεκλογική εκστρατεία
0: της Γεωργίας Βασιλιάδου που κατεβαίνει υποψήφια.
1: Ο Καζαντζίδης τραγουδάει τη Ζιγκουάλα και το «Για μας ποτέ μην ξημερώσει», αλλά η Μαρινέλα δίπλα του στο ενδιάμεσο τραγουδάει ένα τραγούδι «Αλλάξαν τα πράγματα», ο αυτοσχέδιος τίτλος του Αργύρη Κουνάδη, το οποίο δεν δισκογραφήθηκε ποτέ.
0: Ο Αργύρης Κουνάδης, να πούμε, ότι ήταν ένας σημαντικός Έλληνας συνθέτης εκείνης της εποχής. Ήταν συνομήλικος με το Θοδωράκη και το Χατζηδάκη. Ήταν του αυτού αισθητικού ρεύματος. Ήταν από εκείνους που κατάλαβαν νωρίς την αξία των ρεμπέτικων τραγουδιών και τα ενσωμάτωσε στο έργο του. Mm-hmm. Μετά πήρε το ονοματιόν του, πήγε στη Γερμανία, όπου έμεινε για πάντα. Ερχόμενος στην Ελλάδα για να δισκογραφήσει και ξαναγύριζε πίσω. Πάντως εκείνα τα χρόνια.
1: Είχε γράψει κάποια λάθη.
0: Πολλά.
1: Και με τον Αναγνωστάκη, τον Πέτρο, η Κορώνα.
0: Βεβαίως. Και ελαφρά ωραία τραγούδια με την Τζένι Βάνου και με τον Βογιατζή και με όλους. Η μουσική του στον κινηματογράφο καταγράφει πολλές δουλειές και σημαντικές ταινίες και βραβευμένες εργασίες. Τώρα η κυρία Δήμαρχος είναι κάτι ενδιάμεσο. Ούτε στο γόνατο, ούτε και τελείως αρτίστικη. Πάντως ο Κουνάδες είναι ο Κουνάδες. Και το τραγούδι με τη Μαρινέλα, για ιστορικούς λόγους, λέω να κλείσει αυτή την πρώτη ενότητα της εκπομπής μας.

0: το κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
2: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
4: Προπόληση more.com.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
10: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: .5 και 5. Στο κόκκινο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξαναπάμε από την αρχή, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και εκλεκτός καλεσμένος μου από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, ο Θανάσης Γιώγλου, ο επωνομαζόμενος και Καρντάσης. Ήρθε για πολλωστή φορά στην Αθήνα για οικογενειακούς λόγους και κάθε φορά που το κάνει τον τσιμπάω και του λέω έλα να κάνουμε μια εκπομπή στο κόκκινο, γιατί τον αγαπάω, αλλά και γιατί εκτιμάω και τη δουλειά του, την ερευνητική πάνω στο τραγούδι, τη συγγραφική. Τα έχουμε ξαναπεί. Γκουγκλάρετε το όνομα Θανάσης Γιώγλου, θα καταλάβετε πόσα πολλά πράγματα έχει κάνει ο φίλος μου από τα Βόρεια. Σήμερα λοιπόν ήρθε με ένα μακρύ πεσκέση, με 30 τόσα τραγούδια, που κανένα τους δεν κυκλοφορεί σε δίσκο. Είναι όλα παρμένα με το τσιμπιδάκι που λένε από παλιές κυρίως ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες και μάλιστα όχι τις πιο γνωστές. Τραγούδια που δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ ή που τα ξέρουμε αλλά όχι στις εκτελέσεις. Του Βοτανικού το Μάγκα με τον Γρηγόρη Βυθικότσι το ξέρουμε, αλλά όχι έτσι όπως τον ακούσαμε. Από πού προέρχεται αυτό?
1: Να κάνω μια παρένθεση πριν πω από πού προέρχεται. Αυτή η εκπομπή γεννήθηκε στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε τηλεφωνικά, όταν παίξαμε ένα τραγούδι της Katy Gray. Ήταν για την Katy Gray η εκπομπή. Και εκεί, συνομιλώντας ανοιχτά, στον αέρα δηλαδή, μας ήρθε η ιδέα να. Κάπως έτσι έχουν γεννηθεί οι περισσότερες εκπομπές που έχουμε κάνει.
0: Δεν είναι κακό.
1: Ελπίζω σε αυτή την εκπομπή τώρα να βγάλουμε την ιδέα για να κάνουμε την επόμενη. Να μας
0: έχουμε
1: έρθει...
0: έγχος να προλάβουμε, οπότε λοιπόν, ίσως να μην τα καταφέρουμε.
1: Δεν πειράζει. Αλλά... Λοιπόν, αυτή η εκτέλεση είναι η πρώτη. Είναι πριν τη δισκογραφημένη του 1963. Το τραγούδι δισκογραφήθηκε το 1963 με τον Μανώλη Χιώτη στον Μπουζούκι και στα Σεγόντα στον Πυθικότσι, του Βοτανικού ο Μάγκας, του Πυθικότσι και του Λάκη Τσόλη. Εδώ, με ακουστικά μπουζούκια, σε σχέση με την δισκογραφημένη, είναι από την ταινία «Δουλέψτε για να φάτε» ή αλλιώς «Οι Χαραμοφάιδες». Σενάριο Στέφανος Φωτιάδης, σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος. Μια ταινία του 1961. Διαφορετική.
0: Όλες αυτές οι ταινίες.
1: Και με κανένα δυο διαφορετικούς στίχους.
0: Okay. Λέω ότι όλες αυτές οι ταινίες ήταν φτιαγμένες από μικρές εταιρείες παραγωγής που ήταν εκεί στην πλατεία Κάνικος, στο παλιό Hollywood. Ακαδημίας 96, αν κάνω λάθος, που ήταν μικρά γραφεία και δεν ξέρω που είχαν τις αποθήκες. Τώρα τι έχει απογίνει όλο αυτό το πράγμα με όλο το αρχείο και
1: τρέχα
0: με
1: τις
0: καλά κρασιά. Ίσως κάποιες να έχουν χαθεί και οριστικά. Ήταν η εποχή και της αρπαχτής, ήταν η εποχή και με πολλά τεχνικά λάθη. Δεν ήταν και φροντισμένες ταινίες σαν τη Φίνος Φιλμ. Το λέω και το ξαναλέω, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο ήταν έτη φωτός μπροστά. Όπως και να έχει, αυτές οι ταινίες και την πλάκα τους είχαν και το δάκρυ των θεατών στα μελοδράματα προκάλεσαν. Α, Κλακ Φιλμς και Νίκος Ξανθόπουλος, πρόχειρο μου στο μυαλό, ή Μαρθαβούρτση, ξέρω εγώ. Αλλά και ακόμα πιο δεύτερα πράγματα από ταινίες μέκαψες, σαν και αυτές που παίζουμε σήμερα.
1: Η επόμενη λέγεται. Δεν ξέρω αν τελειώσε, σε διέκοψα.
0: Παρακαλώ.
1: Τα Κοθόνια του Θρανίου, του 1962, μια ταινία του Κώστα Γεωργούτσου.
0: Ναι, αλλά.
1: Η οποία έβγαλε ένα τραγούδι με τον Πυθικότσι, αγνώστου πατρός, δεν αναφέρεται πουθενά συνθέτης. Ένα τραγούδι που δεν το τραγούδισε ποτέ στη δισκογραφία ο Πυθικότσις. Νιάτα τρελά και όμορφα. Πρώτος στίχος.
0: Ο πρόχειρος στίχος.
1: Όπου νιάτα και χαρούμενα τραγούδια και λοιπά.
0: Δικό σου τίτλος. Γιατί...
1: Ναι. Δεν βγήκε ποτέ. Δεν βγήκε από κανένα ποτέ.
0: Για να ακούσω το Σερμπιθί λοιπόν.

0: επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και το οποίο προέρχεται επίσης από ασπρόμαυρη μελοδραματική ταινία.
1: Σε ποιον να πω τον πόνο μου, του Φίλιππου Φυλακτού. 1964 ταινία με το συγκρότημα του Τσιτσάνη.
0: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι ήταν υπερπαραγωγή για μικρή εταιρεία της εποχής. Η εποχή που συνεργάζεται ο Τσιτσάνης και στα Πάλκα και στη δισκογραφία λίγο με τη Ρίτα Σακελαρίου. Πολύ νέα.
1: Αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την ταινία είναι που λέει η Ρίτα Σακελαρίου τα καβουράκια.
0: Και... Τα θυμάσαι καλύτερα, μάλλον.
1: Και ένα τραγούδι, ο Ζωντανός Χωρισμός, ο τίτλος μας, δεν έχει καταγραφεί στα
0: κοιτάπια,
1: στα κοιτάπια του Τσιτσάνη. Η στίχη, από όσο έψαξα, είναι παραδοσιακή. Τα μεταφέρω όλα αυτά με κάθε επιφύλαξη. Όμως είναι χαρακτηριστικό το μπουζούκι του Τσιτσάνη μέσα. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο δεν εμφανίζεται. Αν θυμάμαι καλά, δεν εμφανίζεται ο Τσιτσάνης να παίζει. Ακούγεται το τραγούδι.
0: Και
1: ακούγεται μόνο με σκηνές από την ταινία. Δεν εμφανίζεται το συγκρότημα να παίζει σε αυτό.
0: Και το όνομά του γράφεται στους τίτλους.
1: Μα γράφεται στους τίτλους και συμμετέχει και σε άλλα τραγούδια. Εμφανίζεται το Τσιτσάνη.
0: Από αυτά τα στοιχεία εξάγουμε το συμπέρασμα ότι είναι του Τσιτσάνη.
1: Ενδεχομένως να είναι του Τσιτσάνη.
0: Μάλιστα. Για να τα ακούσουμε.

0: Και μετά τη Ρίτα Σακελαρίου να περάσουμε στην Getty Gray.
1: Αυτό το τραγούδι γέννησε τη σημερινή εκπομπή.
0: Γιατί αυτό ήταν το αφιέρωμα.
1: Ναι, στην Getty Gray. Mm-hmm. Ακυκλοφόρητο κι αυτό. Ούτε και σήμερα, ούτε με χρόνια.
0: Τώρα, τα στοιχεία που μου έχει στείλει λένε κάτι που αντιβαίνει στη γενική αρχή της εκπομπής. Δηλαδή. Ότι η ταινία είναι του 66, ναι, και είναι η ταινία. Θύμισέ μου, γιατί δεν έχω τα γενιά.
1: Η ταινία Χωρισμός ή η μοίρα μας εχώρισε. Σενάριο Βαγγέλη Μελισσινού, ναι, και σκηνοθεσία Άγγελου Θεοδωρόπουλου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η ταινία είναι του 1966.
1: Ναι.
0: Εσύ όμως λες.
1: Ηχογραφήθηκε το τραγούδι, δεν κυκλοφόρησε.
0: Πού το ξέρουμε.
1: Ή βγήκε σε δίσκο χωρίς
0: δείγμα.
1: Ναι, σε δείγμα. Αλλά δεν κυκλοφόρησε και ακούστηκε μετά στην ταινία. Κάπως έτσι είναι το story.
0: Το concept.
1: Ναι, ναι, το concept.
0: Για να το λες, το έχεις ψάξει,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Γινόντουσαν και αυτά.
1: Ναι,
0: γιατί μερικές φορές κάποιοι συνθέτες δίναν, ναι, τα τραγούδια τους που επρόκειτο να δισκογραφηθούν ακόμα και σε πιο μικρές εταιρείες. Δηλαδή, ναι, καλύτερο να πάει σε μια δεύτερη ταινία παρά να μην πάει καθόλου.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όλο και κάποιος θα το βλέπε και, ναι, πιθανόν να το γύρευε στο δισκάδικο. 45 άρια ήταν,
1: ναι,
0: ακόμα,
1: ναι,
0: η εποχή.
1: Ναι.
0: Εποχή πιονιέρων δηλαδή του λαϊκού τραγουδιού. Μπορεί να τσάκισε κάτι στην πορεία, μπορεί να έγιναν οτιδήποτε άλλα. Εν πάση περιπτώσει και την Grey Lamb.
1: Του Στέλιου Χρυσίνη το τραγούδι.
0: Στέλιος Χρυσίνης, από, ναι, τα πολύ μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού και της περιραίους ατμόσφαιρας του στούντιο. Του στούντιο. Του στούντιο. Έτσι δεν κλείνεται. Της Κολούμπια. Λεωφόρος Ηρακλείου στον Περισσό.

0: Το επόμενο τραγούδι και γνωστό είναι και μεγάλο συνθέτη είναι και μεγάλη στιχουργού είναι και με μεγάλη τραγουδίστρια είναι και το ξέρουν και οι πέτρες. Αλλά όχι σε αυτή την εκτέλεση, διότι προέρχεται από μία ταινία. Η ηχογράφηση δεν ξέρω πώς προέκυψε. Πάντως μιλάμε για ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τι έχει και κλαίει το παιδί».
1: Και το μοναδικό της συνεργασίας ανάμεσα σε συνθέτη και στιχουργό.
0: Ανάμεσα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ένα τραγούδι που το ξέρουμε και με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη από την Ελλάδα της Μελίνας.
1: Αλλά... σε άλλη μορφή.
0: Ναι, ναι. Και με τον Γιώργο Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Και εδώ είναι ο Ζαμπέτας.
1: Μάλλον είναι.
0: Αν κρίνουμε από τον ήχο, δεν έχουμε στοιχεία. Τώρα, από ποια ταινία προέρχεται?
1: Ο Ζαμπέτας παίζει στην εκτέλεση του Μπιθικότσι. Ο Ζαμπέτας δεν παίζει.
0: Ο Ζαμπέτας
1: παίζει. Με αυτή τη μορφή που το είπε η Μοσχολιού στην ταινία. Στην ταινία Ζητιάνος Μιας Αγάπης, Γιώργο Ολύμπιου, σενάριο Σπύρου Γιάγκου, σκηνοθεσία 1964. Με αυτή τη μορφή που του είπε η Μοσχολιού στην ταινία, το δισκογράφησε την ίδια χρονιά ο Μπιθικότσης.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Μιχάλη Ιωαννίδη, αν θυμάμαι καλά, στις δεύτερες φωνές. Και αργότερα το ηχογράφησε η Μοσχολιού με το ίδιο playback της εκτέλεσης με τη Μελίνα Μερκούρη και κυκλοφόρησε λίγα χρόνια μετά.
0: Ούτως ή άλλως οι πρώτες ηχογραφήσεις του Σταύρου Ξαρχάκου μέχρι το 1966 και το δίσκο «Ένα μεσημέρι» που παίζουν ο Λάκης Καρνέζης με τον Κώστα Παπαδόπουλο είναι όλες σχεδόν με το πρώτο μπουζούκι τον Γιώργο Ζαμπέτα, είναι και ένα επιπλέον στοιχείο.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε την κυρία Μασχολιού, παρακαλώ.

0: Βαίνοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας αυτής της ειδικής εκπομπής με επίτιμο καλεσμένο τον Θανάση Γιώγλου από τη Θεσσαλονίκη και με περιεχόμενο ανέκδοτα κινηματογραφικά τραγούδια από ελληνικές ταινίες ασπρόμαυρες του 60.
1: Εγώ εκτός από επίτιμους καλεσμένους έχω αρχίσει και νιώθω επίτιμο μέλος εδώ του Κόκκιν. Έτσι, μετά από τόσες φορές που.
0: Και έχεις και άλλες
1: πέντε φορές, δεν ξέρω πόσες φορές έχω έρθει.
0: Δεν τις έχουμε μετρήσει.
1: Και σε πληροφορώ ότι το απολαμβάνω πολύ, έτσι.
0: Και οι ακροατές του απολαμβάνουν, να σε σίγουρο. Αυτό,
1: αυτά λένε τα μηνύματα και τα δείγματα που έχουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια. Mm. Ελπίζω να προλάβουμε να τα ακούσουμε και τα δύο. Το πρώτο είναι.
1: Είναι από την ίδια ταινία, Το Ζητιάνος Μιας Αγάπης.
0: Είναι πάλι του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Ναι, είναι του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο στιχουργός είναι άγνωστος εδώ. Το τραγούδι δισκογραφήθηκε με άλλα λόγια από τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Εδώ το ακούμε από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Είναι το τραγούδι Ο Καιρός Αλλάζει που τραγούδισε ο Μπιθικότσης. Εδώ το ακούμε από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Το τραγούδι της γειτονιάς.
0: Okay.
1: Το...
0: Και καπάκι που λένε. Ένα λοιπόν, πασίγνωστο ζεμπέκικο του Απόστολου Χατζηχρήστου.
1: Είναι η μία από τις δύο κινηματογραφικές ταινίες που εμφανίζεται ο Στράτος Παγιουμτζής και τραγουδάει το Αλίτη Μη Πες Μια Βραδιά, που την ίδια περίπου εποχή, λίγο πριν το είχε πει στη δισκογραφία με τον Ζαμπέτα στο Μπουζούκι. Εδώ τραγουδάει ο Στράτος Παγιουμτζής, εμφανίζεται η ταινία του Ερίκου Θαλασσινού, Η Στοργή, 1965.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ στο κόκκινο είσαστε, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας φίλοι, και τα μουσικά διαμάντια που ανέσυρε το αρχείο του Θανάση Γιόγλου θα συνεχιστούν και όλη αυτή τη δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε με τη σύνθεση που ξεκινήσαμε. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, αγορανομικός με ωμέγα υπεύθυνος της εκπομπής. Ο Λάζαρος Καρογιάννης είναι ηχοληπτικός με ωμέγα υπεύθυνος της εκπομπής. Τα τηλεφωνά μας χτυπάνε στον γνωστό αριθμό 2-10-3-21-77-77. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Viber, στον επίσης γνωστό αριθμό. Και ο Θανάσης Γιόγλου από την Θεσσαλονίκη, που ήρθε για μια δουλειά εδώ στην Αθήνα. Τον πήραμε από το χεράκι όπως κάνουμε πάντα και τον φέραμε στο στούντιο. Έφερε και τα πεσχέσια του. Και αυτά τα πεσχέσια είναι τραγούδια που τα μαζεύει τα τελευταία
1: πολλά χρόνια.
0: Και είναι τραγούδια από ταινίες δεύτερης εσωδείας και διαλογής, ακόμα και ποιοτικά. Δηλαδή δεν είναι καμιά σπουδαία ταινία, με εξαίρεση στους καναδιό, που όμως έχουν αξιόλογα πράγματα στο υποτιθέμενο soundtrack.
1: Ναι. Πράγματα που δεν βγήκαν ποτέ στη δισκογραφία, που δεν εκδόθηκαν, τραγούδια που δεν εκδόθηκαν καθόλου ή κάποια τραγούδια που τα ακούσαμε σε άλλες εκτελέσεις. Αφαιρέσαμε όσο είναι το δυνατόν τους ηθοποιούς, έτσι, φράση.
0: Αφαίρεσες δηλαδή, στο δικό σου ψαλίδι και στα δικά σου νεύρα.
1: Χρεώνομαι εγώ λοιπόν το μοντάζ των τραγουδιών όσο ήταν δυνατόν. Ακούσαμε τη Σωτηρία Μπέλου τώρα από την ίδια ταινία που
0: τελείωσε την πρώτη ώρα.
1: Τελείωσε ο Στράτος Παγιουμτζής με τον Μποχώρη, μπήκε η Σωτηρία Μπέλου στην ταινία του Ερίκου Θαλασσινού «Η Στοργή» του 1965, που νομίζω ότι είναι και η μοναδική της εμφάνιση του κινηματογράφου. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
0: Πάντως ο Μποχώρης είναι παραδοσιακό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά τα πράγματα δεν τα ακούς και δεν τα ακούς και μαζεμένα. Δηλαδή, και χάρη στο Θανάση τα.
1: Θα μπορούσε να γίνει μια. Τις εποχές.
0: Ναι.
1: Μια συλλογή, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα σκαλώσει δικαιώματα και σε κληρονόμους και πραγματικά τρεχαγύρευε.
1: Ναι.
0: Πάντως, ραδιοφωνικά που επιτρέπεται να το κάνουμε, είναι ένα έπος και σε συγχαίρω δημοσίως, Καρδάση, για αυτό. Λοιπόν, περνάμε
1: σε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω κάπου αλλού. Να το κάνουμε κάπου αλλού αυτό.
0: Ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να υπάρχει το κόκκινο, φίλες και φίλοι. Έτσι. Γιατί τέτοια πράγματα μόνο εδώ γίνονται.
1: Έτσι και. Το πιάσε το. Την πήρε στην πάσα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αλλού.
0: Ναι, έτσι είναι. Θα ευλογήσουμε και τα γένια μας.
1: Να τα ευλογήσουμε, γιατί δεν με τα ευλογήσουμε.
0: Και θα τα ευλογήσουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη σε μια ανέλπιστη, ας πούμε, ηχογράφηση.
1: Με το μπουζούκι του Γιάννη Παπαϊωάννου, παρακαλώ.
0: Όπα, εξηγήσου.
1: Παίζει μπουζούκι ο Γιάννης Παπαϊωάννου και τραγουδάει η Άντζελα Ζήλια.
0: Του ελαφρού τραγουδιού.
1: Ναι. Κάποια μάνα αναστενάζει. Από μια ταινία, από την ομώνυμη ταινία. Σενάριο Αλέκος Αντωνόπουλος, σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος. Μια ταινία του 1966. Και εμφανίζεται ο Παπαϊωάννου. Δεν είναι, το ξέρουμε δηλαδή. Εμφανίζεται ο Παπαϊωάννου που παίζει. Υποτίθεται ότι γίνεται μια ηχογράφηση στο στούντιο. Και κάπου διακόπτεται το τραγούδι. Κάτι γίνεται εκεί. Δράμα της εποχής είναι. Διακόπτεται το τραγούδι. Εμείς το κάναμε να μην διακόπτεται, να τελειώνει λίγο πιο ομαλά. Έτσι.
0: Ο Μπαρμπαγιάννης βέβαια το είχε ψώνιο να εμφανίζεται σε ταινίες.
1: Είχε αρκετές.
0: Και να λέει και ατάκες και είχε γράψει και ένα σενάριο.
1: Η Μοδιστρούλα νομίζω ήταν. Κάπου έχει, έχει παίξει ολόκληρη
0: ναι,
1: ταινία.
0: Ναι.
1: Μοδιστρούλα νομίζω ήταν η ταινία.
0: Και το σενάριο που νομίζω ότι υπάρχει στα ρεμπέτικα του Πετρόπουλου.
1: Δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Κάπου έχει δημοσιευτεί ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό μελόδραμα κατά τον Μπαρμπαγιάννη.
1: Όχι, στο βιβλίο του Παπαϊωάννου υπάρχει.
0: Α, ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ντόμπρα και Σταράτα. Εκεί. Να μην στείλουμε κόσμο να αγοράσει λάθος βιβλίο και ακριβά τα ρεμπέτικα του Πετρόπουλου. Και στην κυκλοφορία δηλαδή.
1: Πρέπει να υπάρχει επανέκδοση.
0: Πάντως δηλαδή, σκέψω να στείλουμε κάποιον να το αγοράσει και μετά να δει ότι είναι σε άλλο βιβλίο μέσα. Ας ακούσουμε τώρα την Άντζελα Ζήλια να τραγουδάει Τσιτσάνη και να αμπελοφιλοσοφούμε λιγότερο.

0: Πες μας, Θανάση, πού πάμε τώρα, αφού ακούσαμε και τον Τσιτσάνη με την Άντζελα Ζήλια.
1: Τώρα πάμε στη Βίκη Μοσχολιού και πάλι. Ακυκλοφόρητο τραγούδι, μουσική του Κώστα Σεϊτανίδη και στίχη του Δημήτρη Βλάχου. Δύσκολη στράτα λέγεται. Και είναι από μια ταινία του Ορέστη Λάσκου, ο Χαζομπαμπάς, ο Νίκος Σταυρίδης. Με τον Νίκο Σταυρίδη ήταν η ταινία του 1967. Εμφανίζεται η Βίκη Μοσχολιού. Ας το ακούσουμε.

0: τώρα θα συνεχίσουμε με ένα ανέκδοτο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή. Και ξέρεις πόση σχέση και συναισθηματική και μουσική και γενικότερη έχω με τον μαέστρο. Αυτό το τραγούδι, αν δεν ήσουν εσύ, ούτε που θα το χαμπάρι χαμπάρι. Ειλικρινά δηλαδή.
1: Και εκτός από συναισθηματική και μουσική σχέση, έχεις και προσωπική σχέση και έχεις κάνει έξι, ήτανε, υποδειγματικές
0: εκπομπές. Δύο ώρες εκπομπές.
1: Έξι, δύο ώρες ήτανε, εδώ στο κόκκινο πάλι.
0: Δύο, έξι, δώδεκα ώρες εκπομπές.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, αλλά το ευχαριστηθήκαμε πέρσι. Το
1: 20. Έτσι όπως εννοούμε εμείς το ραδιόφωνο, όπως θέλουμε το ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τότε που κάναμε τις εκπομπές δεν το είχα υπόψη μου, δεν ξέρω αν θα το βάζαμε κιόλας, γιατί είχαμε και πάρα πολύ υλικό. Αλλά σε αυτό το κόνσεπτ που προέρχεται από ανέκδοτα τραγούδια μέσα από ασπρόμαυρες κυρίως ελληνικές ταινίες, κολλάει με το... με το παραπάνω, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα που φεύγω από τη ζωή, η ταινία. Σενάριο Άκης Φαράς, σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος.
0: Ο Κοστελέτος είχε γράψει και σενάρια πολλά στην Κλακ Φίλμς με τον Κανθόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 1966. Και εδώ η στίχη, πιστεύω ότι είναι αξιόπιστα τα στοιχεία που βρήκα, είναι του Φόντα Φιλέρη. Έτσι. Και τραγουδάει Μάρθα Βούρτσι. Νάχα του Γλάρου τα φτερά.
0: Ο σύζυγος της Μάρθας Βούρτσι. Ναι.
1: Είχε γράψει και κάποια σενάρια, νομίζω τότε.
0: Ναι, και ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να κάνουμε.
1: Ολόκληρο αφιέρωμα.
0: Ολόκληρο αφιέρωμα. Δεν ξέρω αν το πιάνει το υπονοούμενο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το πιάσε.
1: Είπαμε ότι κάθε εκπομπή γεννιέται στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι. Η Σαλταδόρη του Βίρονα που θα γεννήσουν και τραγούδια. Το έχουμε το κόνσεπτ του Καρδάση, να είσαι σίγουρο.

0: Μετά το Χρήστο Λεόντι θα πάμε στον Διόσκουρό του στα χρόνια του 60 και γενικά. Δηλαδή Λεόντις Λοΐζος ήταν πάντα δίδυμο στην ελληνική μουσική. Και να ακούσουμε το Λαοφιλές Ακορντεόν.
1: Να ακούσουμε και κανένα γνωστό, ε.
0: Ναι, αλλά στην πρώτη.
1: Δεν μας βαρεθεί ο κόσμος.
0: Δεν μας βαριέται ο κόσμος, μην έχει τέτοια άγχη. Λοιπόν, με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Και από μια ταινία μικρού μήκους, Αθήνα Πόλη Χαμόγελο, του Λάμπρου Λιαρόπουλου. Το λέω γιατί αυτή την χορεύση την έχω και την έχω παίξει κάπως φορές στο ραδιόφωνο.
1: Και εκεί πρέπει να είναι και η πρώτη δημόσια ηχογράφηση. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ένα τραγούδι που έχει σφραγίσει τις ζωές όλων μας στην πρώτη του εκτέλεση, τώρα ξανά εδώ στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, παίξαμε.
1: Φοβερή εκτέλεση.
0: Χρήστο Λεοντή, σωστά. Παίξαμε Χρήστο Λεοντή, παίξαμε Μάνο Ελοΐζο.
1: Να παίξουμε και ένα Νότι Μαυρουδί, άγνωστο και αυτό, ακυκλοφόρητο.
0: Μια τριπλέτα του λεγόμενου έντεχνου, πούμε.
1: Και νομίζω ότι είναι και η μοναδική φορά που ο Πουλόπουλος τραγούδησε Νότι Μαυρουδί, δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
0: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Ήταν και οι δύο στη λύρα, οπότε μην μπαίνεις και όρκο, δεν ξέρεις. Μπορεί και να έχει.
1: Μάλλον θα τον πάρω τον όρκο, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, είσαι πιο τολμηρός εν γέννη. Ποιο τραγούδι είναι που θα κλείσει
1: και αυτό. Το φουστάνι το καλό. Από την ταινία Τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Σενάριο Γιώργος Κατσαμπής, σκηνοθεσία του Ερίκου Ανδρέου του 1969. Πειράξαμε λίγο το φινάλε γιατί μιλούσαν εκεί, έκαναν διάφορα ηθοποιία, αλλά είναι σαν να μην το πειράξαμε έτσι όπως ακούγεται.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάντα ακούσουμε.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ο Πουλόπουλος.
0: Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Νότι Μαυρουδί.

0: Την ταινία «Κίτσος Μίνι και Σουβλάκι» του 1968 πρέπει να την είχα δει σε θερινό σινεμά τότε, τον καιρό εκείνο. Νομίζω ότι έπαιζε ο Τάσος Γιαννόπουλος ο Μακαρίτης, αλλά δεν παίρνω και όρκο και είμαι επιφυλακτικός σήμερα, γιατί με αυτά τα φίδια σε εισαγωγικά που έχεις βγάλει από το καπέλο.
1: Δεν μπορούσαμε να μην ακούσουμε ένα Ζαμπέτα σε μια κουβέντα για τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι.
0: Ο Ζαμπέτας ήταν και αγαπημένος και πολλές εμφανίσεις.
1: Και ένα Μανώλη Χιώτη έπρεπε να ακούσουμε, αλλά δεν βρήκα κάτι που να μην έχει μπει σε δίσκο. Λίγο πολύ, είτε δισκογραφήθηκαν στα χρόνια τους, είτε μπήκανε μετά κάποια τραγούδια τα τελευταία χρόνια.
0: Με κυνηγούν τα αδέρφια σου και λοιπά. Αυτά τα έχουν μπει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, θα μπορούσα να κάνεις και μια εξαίρεση, αλλά σας συγχωρούμε γιατί σας αγαπάμε και ξέρεις
1: ότι θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά τα όρια που βάζουμε.
0: Ο ακριβής κύριος είναι ο Θανάσης Γιώγλου από τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε, κατέβηκε στην πρωτεύουσα για κάτι δουλειές οικογενειακού τύπου.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε τον αγκαρέψαμε να κάνουμε και αυτή την εκπομπή. Και αυτό το τραγούδι είναι με τη Μανταλένα. Μακαρίτησα.
1: Ζαμπέτας με τη Μανταλένα του Σιγοντάρη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα η Μανταλένα χρόνια μαζί με τον Ζαμπέτα στα Πάλκα. Νέο πήγε και αυτό το κορίτσι. Τέλος πάντων, τη θυμόμαστε. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία εκείνα τα χρόνια. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Το επόμενο λοιπόν ακούστηκε σε μια ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη το 1969. Ακουγόταν να παίζει το τραγούδι με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή, χωρίς να εμφανίζεται ο ίδιος. Ταινία «Θυμήσου αγάπη μου» λεγόταν. Και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά σε ένα 45 από τη Βεντέτα της πόλης Πάνου με τον ερμηνευτή τον Κώστα Κούρτη.
0: Μπορεί να είναι ο ηθοποιός Κώστας Κούρτης που έπαιζε και στα Κόκκινα Φανάρια.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Εδώ με πιάνει αδιάβαστο.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά Κώστας Κούρτης ήταν και εκείνος. Ναι. Λέω, μπας και είναι ο ίδιος. Είχε τραγουδίσει και Πλέσσα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Στη Βεντέτα είχε κάνει κάποια τραγούδια.
0: Τώρα είναι ο ίδιος, δεν είναι. Εδώ πάντως.
1: Εδώ τραγουδάει ο Γιάννης Καλατζής. Το τραγούδι είναι του Μιχάλη Καρά και του Κώστα Κινδύνη. Στίχη «Παγωνιά μέσα στην καρδιά». Τραγουδάει ο Γιάννης Καλατζής και από την εκτέλεση, έτσι όπως το βρήκα το τραγούδι, έχω την εντύπωση ότι ακούω σκράτς. Τι σημαίνει αυτό? Στην επίσημη δισκογραφία δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά είχε τυπωθεί.
1: Σημαίνει ότι μάλλον είχε τυπωθεί για δείγμα και για χύψη λόγους δεν κυκλοφόρησε τότε.
0: Σωστός συλλογισμός, Γέροντα.

0: Το τραγούδι «Στην Ελευσίνα μια φορά» του Δήμου Μούτση το ξέρει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Και το ξέρει βέβαια με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ελάχιστοι όμως ήξεραν, και δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς, ότι το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε προτέρα μορφή στην Ελευσίνα, πώς το λέει.
1: Στην Ελευσίνα στο Νοτιά.
0: Μάλιστα. Με λόγια.
1: Προφανώς του ίδιου στιχρού, γιατί είναι, η στίχη είναι παρόμοιη.
0: Ο Βασίλης Ανδριόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Σωστά θυμάμαι. Και είναι μία από τις.
1: Η Ελένη Ροδά.
0: Η Ελένη
1: με τον
0: Ροδά.
1: Νίκο Δαδεινόπουλο, δίπλα της. Από την ταινία του Παύλου Παρασχάκη, Η Αρχόντισσα του Λιμανιού. Την ίδια χρονιά που βγήκε το τραγούδι, το 69, που βγήκε με το Μητσιά στην γνωστή εκτέλεση.
0: Μάλλον προγενέστερη είναι η ηχογράφηση με την Ροδά. Είναι ο Δήμος Μούτσης, ναι, βέβαια, που υπογράφει την
1: μουσική της ταινίας.
0: Αυτό το εκρηκτικό ταλέντο. Κάποτε ήταν πολυγραφότατος, μετά έγινε πάρα πολύ δυσέβρετος, πέρασε από μεταπτώσεις η δημόσια παρουσία του. Πάντως η Ελευσίνα, έστω και σε αυτή την εκδοχή, νομίζω
1: ωραίο είναι.
0: Έχει ωραίο, ενδιαφέρον. Ναι.

0: Καρντάσοι συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Μετά την πασίγνωστη Ελευσίνα του Δήμου Μούτσε, σε ένα παντελώς άγνωστο τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τώρα, ο Κυλαϊδόνης με το Μούτσι, στην αρχή τουλάχιστον της δισκογραφικής του διαδρόμης, ήταν κοντινή.
1: Στα ίδια χωράφια.
0: Βέβαια, μετά αυτονομήθηκε ο Λουκιανός και έκανε τα προσωπικού τύπου.
1: Όπως και ο Μούτσις, πιο μετά.
0: Ναι. Αλλά ο Μούτσις έμεινε πιο πολλά χρόνια στο λεγόμενο εντεχνολαϊκό, στο μπουζουκοτράγουδο, ας πούμε. Όπως και να έχει, και δύο παιδιά της Κολούμπια ήταν, και δύο παιδιά του Τάκη Βίτα Λαμπρόπουλη. Κάποιες εργασίες που μπορεί να μην τις θυμόντουσαν ούτε και οι ίδιοι. Και το λέω αυτό διότι από την ταινία «Κατηγορώ τους ανθρώπους».
1: «Κατηγορώ τη ζωή».
0: «Τη ζωή». Από όπου προέρχεται το επόμενο τραγούδι του Λουκιανού, ο ίδιος όταν το κουβεντιάσαμε προ δεκαετίας δεν θυμόταν τίποτα.
1: Δεν το θυμόταν. Εγώ τώρα τελευταία την ανακάλυψα την ταινία. Δεν ήξερα την ύπαρξή της. Του Παύλου Παρασχάκη είναι και αυτή. Του 1971. Έχει γράψει μουσική και τραγούδια ο Λουκιανός.
0: Κάποια από αυτά
1: κυκλοφόρησαν με την Βίκη Μοσχολιού στην πόλη μας, στο μουσική πόλη μας. Έχει δύο τραγούδια που είναι του Κώστα Κινδύνη η στίχη, με τον Νίκο Δαδινόπουλο,
0: τον ηθοποιό.
1: Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα ελάχιστα μινόρε του Λουκιανού.
0: Και νομίζω ότι είναι
1: μετρημένα
0: και
1: στα δάχτυλα του ενός χεριού, νομίζω.
0: Έτσι.
1: Ότι είναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και το μουσικό θέμα των τίτλων της
1: ταινίας.
0: Λοιπόν, «Κατηγορώ τη ζωή», τραγούδι του Λουκιανού με στίχους
1: «Ό,τι αγαπήσαμε», του Κώστα Κινδύνη.
0: Μπράβο, και ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο ηθοποιός, ερμηνεύει.

0: Δεν ξέρω τι λες, Θανάση. Πάντως σε μένα αυτή η μελωδία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη πολύ μου αρέσει. Mm-hmm. Και τώρα την κρίνω βέβαια σε σχέση με την εποχή της πάντα.
1: Ο Λουκιανός έχει πολύ ανέκδοτο υλικό. Και νομίζω θα πρέπει να το σκεφτεί λίγο η οικογένεια να το χρησιμοποιήσει, να το εκδώσει με κάποιο τρόπο. Κάποια στιγμή έγινε μια έκδοση, νομίζω, με την Εφημερίδα των Συντακτών, ήταν
0: ναι,
1: που έβγαλαν κάποια. Αν θυμάσαι, το 96, νομίζω, είχε κάνει μια συναυλία στην Ολυκαβητό, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, και είχε παίξει πολλά τέτοια.
0: Ναι, ο Λουκιανός ήταν και μανιακός.
1: Και ήταν και πολύ, πολύ τακτοποιημένο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Πολύ τακτοποιημένο αρχείο.
0: Ήταν που ήταν τακτοποιημένο.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε ακόμα πιο τακτοποιημένο τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το θυμάμαι γιατί πέρναγα συχνά εκεί και τις έβλεπα τις εργασίες που γινόντουσαν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε δύο κολλητά τραγούδια με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.
1: Από δύο διαφορετικές ταινίες. Είχε μια διακριτική παρουσία στον κινηματογράφο ο Μητσιάς. Πιο χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στην ταινία Ένας Μάγκας στα Σαλόνια. Που έλεγε το «Με ένα παράπονο»
0: έτσι,
1: πριν κυκλοφορήσει με τον Πιθικότσι. Και το «Ένα αστείο κορίτσι» που λέει το «Αυτά τα χέρια». Άλλη εκτέλεση από το δίσκο.
0: Και στις δύο ταινίες η μουσική ήταν το Δήμου Μούτσι.
1: Εδώ λοιπόν, και αυτό τώρα τελευταία το βρήκα, φέρεται σαν ένα τραγούδι του Κώστα Χατζή σε στίχους του Φόντα Φιλέρη.
0: Όπα, Μανώλης Μητσιάς τραγουδά
1: Κώστα Χατζή.
0: Τι είπες τώρα.
1: Ταινία «Μια γυναίκα φεύγει» του Ανδρέα Ιωαννάτου, 1971.
0: Ο Ανδρέας Ιωαννάτος, ερμηνεία του «Η Μνήμη», ήταν ο γραμματέας της κομματικής οργάνωσης του Κουκουέ Εσωτερικού στο Παγκράτη, δεκαετία του 80. Πραγματικά ευνηδιάστηκα που ανέφερε το όνομά του. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά της πιάτσας και συγκινούμε που ακούω το όνομά του. Δεν ήταν βέβαια ο Φελίνη, αλλά προσπαθούσε και αυτός να...
1: Να δώσει ένα
0: μεροκάματο και να το κάνει όσο καλύτερα μπορούσε. Όπως οι πολλοί που εργάστηκαν στον κινηματογράφο τότε.
1: Αυτό το τραγούδι λοιπόν μπορεί να μην βγήκε με το Μητσιά, αλλά κυκλοφόρησε με τη φωνή ενός άλλου συνθέτη, του Χρήστου Γκάρτζου.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα δίσκο που είχε κάνει ο Χατζής, «Μικρή δρόμη». Άγνωστος τελείως δίσκος και ιδιαίτερα σπάνιος. Του 1971.
0: Έλα να μείνουμε στο γεγονός ότι ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά Κώστα Χατζή και αμέσως μετά.
1: Και αμέσως μετά λοιπόν πάλι ο Μανώλης Μητσιάς σε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτσι, αγνώστου στιχουργού, «Η αγάπη που με πάει», με σεγόντο από την αγνώστων λοιπόν στοιχείων Βαρβάρα, από την ταινία «Ο Αρχιψεύταρος» του Γιώργου Λαζαρίδη, στη σκηνοθεσία του Ερίκου Θαλασσινού, 1971, ίδια χρονιά.

0: Καρντάσι, πλάκα-πλάκα, το φτάνουμε σιγά-σιγά προς το τέλος το θέμα και το πήγαμε καλά.
1: Ο κόσμος θα μας πει.
0: Ο κόσμος θα μας πει. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια
1: ένα μίμη πλέσα δεν ακούσαμε τόση ώρα.
0: Έγχρωμο πλέσα.
1: Έγχρωμο πλέσα.
0: Λοιπόν, 1972.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια του μίμη πλέσα, από τα ωραιότερα τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τα ωραιότερα τραγούδια που τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου στα ξεκινήματά της του 1972 και που δυστυχώς δεν υπάρχει σε κανένα δίσκο. Δεν βγήκε ποτέ.
0: Είναι μια ταινία που πρωταγωνιστής ήταν ο Τόλης
1: Βοσκόπουλος. Ήταν η εποχή που τραγουδούσε στο Κανκάν, νομίζω, η Χαρούλα με τον Βοσκόπουλο και την Πίτσα Παπαδοπούλου. Κάπου εκεί έκατσε και η.
0: Η αυτό ταινία,
1: το, ναι, το τραγούδι.
0: Του Οδυσσέα Κοστελέτου η ναι, ταινία. Ναι.
1: Σενάριο του Γιάννη Τζιώτη. Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: τα πειράξαμε λίγο τους ηθοποιούς, τους αφαιρέσαμε όσο ήταν δυνατόν. Μπορεί να ακουστούν κάτι χαχαχά χουχού μέσα.

0: Θανάση,
1: ντοκουμέντο, ντοκουμέντο ακολουθεί. Η τελευταία εμφάνιση του Στέλιου Καζατζίδη στον κινηματογράφο και μάλιστα σε μια ταινία που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα. Ήταν ένα πορτρέτο του Άρη Σεϊσανά, του Άρη Σαν, ο οποίος ήταν φίλος και κουμπάρος του Καζαντζίδη.
0: Και έκανε καριέρα στο Ισραήλ.
1: Και έκανε καριέρα στο Ισραήλ. Η ταινία Κραυγή στον Άνεμο. Σενάριο Γιώργος Μιλωνάς, σκηνοθεσία Ερίκος Ανδρέου. Το 1976 είναι γυρισμένη. Και σε κάποιο σημείο της ταινίας εμφανίζεται ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο οποίος βοήθησε, συμβούλεψε τον Άρη Σαν για, το δίσκο, για ένα δίσκο που κυκλοφόρησε λίγο μετά. Και φαίνεται στην ταινία ένα τραγουδά μαζί του, ένα τραγούδι του Άρη Σαν. Τώρα στην καρδιά μου άλλη. Λοιπόν, μισό.
0: Με αυτό πρέπει να κλείσουμε,
1: θα κλείσουμε,
0: δεν έχουμε χρόνο.
1: Θα κλείσουμε, θα ακούσουμε το απόσπασμα που είναι καθαρό από την ταινία με τον Καζαντζίδη και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι όπως δισκογραφήθηκε με τον Άρη Σαν τον ίδιο το 1980.
0: Ωραία. Λοιπόν, Καρδά, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χαιρετισμούς στην ερωτική συμπρωτεύουσα. Μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι, διότι έπεται ο Θοδωρής Μανίκας. Ευχαριστούμε και τον Λάζαρο Καραγιάννη. Από το Θανάση και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: το κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Εκατόν 5 και 5.
0: Το κόκκινο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σβάρα και οι Villagers of Ioannina City, ξανακοιτώντας με έναν τρόπο τις ρίζες μας και την μνήμη. Χαιρετούμε, το κόκκινο είναι 105.5, εδώ στα του ήχου παρέα ο Γιώργος Μπαλούμης, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Είχαμε πολύ καιρό να αφιερώσουμε μια εκπομπή σε κάποιο βιβλίο και δει σε μια καινούργια έκδοση. Θα το κάνουμε σήμερα με αφορμή το Ζαρκάδι του Ολύμπου, ένα καινούργιο βιβλίο διαχειρός και ψυχής πολύ ξένης Βελένη, η οποία είναι εδώ σήμερα καλεσμένη στο στούντιο και θα προσπαθήσουμε, δύσκολο είναι, να ξεφυλίσουμε κάποιες σελίδες από το βιβλίο. Καλώς όρισες, Πολυξένη.
1: Καλώς σας βρήκα στην ωραία εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, η Πολυξένη Βελένη παλεύει μεταξύ οικειοπραγίας και πολυπραγμοσύνης, δηλαδή η επιστήμη της είναι αρχαιολόγος, σε αυτό που ονομάζουμε και ερευνητική αρχαιολογία, ανασκαφές κλπ. Και από άλλα πόστα, για χρόνια διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενική διευθύντρια στο κομμάτι στην Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ όμως, Πολυξένη, μπαίνουν και άλλα πράγματα και άλλες πτυχές. Μπαίνει το θέατρο, υποκριτική, με σπουδές εννοώ, εγκύκλειες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Όπως υπάρχει η ζωγραφική, υπάρχει οι ποιητικές συλλογές και η στιχουργική.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα ότι παλεύεις λίγο μεταξύ οικειοπραγίας.
1: Τσαλαβουτώ και παντού, ξέρω εγώ, είμαι πολυτεχνίτησα.
0: Στο Ζαρκάδι του Ολύμπου, λοιπόν, το οποίο, να αποφύγουμε τα ράφια, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα.
1: Καταρχάς είναι, ναι, είναι ιστορικό, έχει όμως και πάρα πολλές άλλες πτυχές. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και κοινωνικό, είναι και εθνογραφικό, είναι και λαογραφικό, είναι και ψυχογραφικό και κατ' επέκταση και πολιτικό. Όταν περιγράφεις έναν ολόκληρο αιώνα, αναγκαστικά έχει και πολιτικό χαρακτήρα όλο αυτό, γιατί περιγράφεις και τις πολιτικές αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτόν τον αιώνα.
0: Να πούμε λοιπόν ότι είναι η ιστορία μιας οικογένειας, η ιστορία του Κωνσταντή Αβραάμ, που ξεκινάει από τη Ρεδεστό στην Ανατολική Θράκη, περίπου στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
1: Σωστά.
0: Και είναι η ιστορία αυτής της οικογένειας μέσα στις δεκαετίες, μέσα στη δίνη της ιστορίας, στον αρκοπέδιο των Βαλκανίων. Και αυτή η ιστορία λοιπόν περνάει από ξεριζωμούς, περνάει από πολέμους, περνάει από εθνική αντίσταση και φτάνει στις ημέρες μας.
1: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή η ιστορία του Κωνσταντή Αβραάμ και της Φιλομήλας είναι η κοπέλα που παντρεύεται με προξενιό, ναι, το 1908 στη Ρεδεστό. Καταρχάς είναι δύο οικογένειες πάρα πολύ καλά ριζωμένες, όπως και πάρα πολλές άλλες οικογένειες Ελλήνων σε όλη την στη σημερινή Ανατολική Θράκη και σε όλη την Βαλκανική.
0: Που ζουν αρμονικά με τους Τούρκους και τους Αρμένιους στη Ρεδεστό.
1: Αυτό είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό που δίνεται στο πρώτο στοιχείο. Η αρμονική συμβίωση με τους πάντες. Αυτό σήμαινε Βαλκάνια. Ότι είχαν μάθει στο διάβα των Οθωμανικών χρόνων να συμβιώνουν αρμονικά. Και με τους Τούρκους και με τους Εβραίους και με τους Αρμένιους και με τους καθολικούς Λεβαντίνους που ερχότανε. Ναι. Σε αυτές τις περιοχές, και το χαρακτηριστικό είναι ότι όλες αυτές οι οικογένειες κρατούσαν τα ενία του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στα χέρια τους, οι ελληνικές κυρίως οικογένειες.
0: Η οικογένεια του Κωνσταντή είναι μια ευκατάστατη, είναι που λέμε ο νοικοκύρης, έχει αμπελώνες, έχει ποτοπία, έχει στρώσει τη ζωή του και ζει αρμονικά, έχει έναν φίλο κολλητό Τούρκο. Είναι λοιπόν αυτό που περιγράφεις και πώς αυτή η οικογένεια λοιπόν συναντά δύσκολα πράγματα και καταστάσεις μέσα στις δεκαετίες που ακολουθούν. Γιατί η Ρεδεστός, μια πρώτη ερώτηση.
1: Η Ρεδεστός είναι ήταν μια μεγαλούπολη καταρχάς.
0: Ναι. Στα παράλια.
1: Στα παράλια εκεί της Προποντίδας. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη παραλιακή πόλη, η οποία υπέστη και τη μεγαλύτερη αλλίωση στα χρόνια όταν έγινε πια τουρκικό έδαφος η Ρεδεστός. Και από άποψη ονομασίας, αλλά και από άποψη πληθυσμιακή. Και μου έκανε εντύπωση, το 86 πήγα για πρώτη φορά στην Ρεδεστό.
0: Τεκίρ Ντάγ.
1: Τεκίρ Ντάγ είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αντιλήφθηκα, τότε ήταν το 86, ακόμη είχε μια παρθενικότητα η πόλη. Στις επόμενες μεταβάσεις μου εκεί την έβλεπα συνεχώς και να αλλάζει. Τώρα αν πάει κανείς θα δει μια πόλη η οποία κυριαρχείται και αγκαλιάζεται από πανύψηλες πολυκατοικίες και από μετοίκηση επίκων από τα βάθη της Ανατολίας. Έγινε μια συστηματική ενίσχυση πληθυσμιακή στη Ρεδεστό τα τελευταία 30-40 χρόνια για να μεγαλώσει το πληθυσμιακά το ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας. Και επομένως η Ρεδεστός είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας αλλοιωμένης πια πόλης που ήταν κάποτε ακμάζουσα ελληνική και αρχαιοελληνική και βυζαντινή πόλη, που τώρα πια δεν έχει σχεδόν τίποτα από τον παλιό της χαρακτήρα. Νομίζω ότι και αυτό είναι, αυτός ήταν ένας λόγος που την επέλεξα τη Ρεδεστό. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή όλη η αλλαγή που έχει επέλθει στην όψη της Ρεδεστού. Στην όψη και την κτηριακή, αλλά και την πληθυσμιακή.
0: Έλεγες πριν, λέγαμε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει παρονομαστεί την ιστορία. Έχει και άλλα βέβαια στοιχεία. Εσύ ως μια καλή αρχαιολόγος έσκαψες και λίγο μέσα στα δικά σου, δηλαδή είχες ανοιχτούς λογαριασμούς με το δικό σου παρελθόν, με κάποιες μνήμες, με κάποια θέλω για να ξεκινήσεις και να γράφεις αυτό το βιβλίο?
1: Νομίζω πάντοτε ο συγγραφέας έχει ανοιχτούς λογαριασμούς που θέλει να τους κλείνει, και αλίμονο αν δεν έχει, γιατί τότε αυτά που γράφει, αυτά που αποτυπώνει στο χαρτί δεν μπορεί να έχουν αλήθεια. Φυσικά. Είχα και δικές μου παλιότερες μνήμες, αλλά είχα και αναπάντητα ερωτήματα μέσα μου. Αυτό που με απασχολούσε πάρα πολλά χρόνια ήταν τα πολλά γιατί μου. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το παράλληλο, γιατί αυτή η ανταλλαγή, τι έγινε με την ανταλλαγή, γιατί οι Εβραίοι, γιατί οι πρόσφυγες, τι κάνανε οι πρόσφυγες όταν ήρθανε. Και ξέρετε, αυτό άρχισε κυρίως να με απασχολεί από, θα μπορούσα να πω, με πολύ πιο έντονο ρυθμό από το 15 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Που είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες ορδές προσφύγων στην Ελλάδα. Ναι. Και που χρειάστηκε να το αντιμετωπίσουμε και ως χώρα αλλά και ως πολίτες. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ για να μπορέσουμε, στη Μακεδονία ίδιο συνέβη αυτό, εδώ στην Αθήνα δεν ξέρω πόσο το εισπράξατε, αλλά εμείς στη Μακεδονία πολλοί αναγκαστήκαμε και ανοίξαμε και τα σπίτια μας και δεχτήκαμε οικογένειες και ήρθανε, και έστω και προσωρινά για κάποιες μέρες, βράδια, φιλοξενήσαμε και πρόσφυγες. Και τότε μου γεννήθηκε μέσα μου η απορία, άραγε όταν ήρθαν αυτοί οι πρόσφυγες και οι μικρασιάτες πρόσφυγες, όχι μόνο οι της Ανατολικής Θράκης, πώς τους υποδέχτηκαν οι ντόπιοι. Και άρχισα λίγο να το ψάχνω. Γιατί στα χωριά επίσης της Μακεδονίας και της πόλης ακόμα υπάρχει ο διαχωρισμός. Αυτοί είναι ντόπιοι, αυτοί είναι πρόσφυγες. Αυτοί είναι ντόπιοι, αυτοί είναι πόντιοι. Αυτοί είναι θρακιώτες.
0: Σωστά.
1: Που κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σήμαινε και άνοιξε, χτύπησε μέσα μου ένα καμπανάκι. Λέω, άρα όπως εμείς αντιδρούμε και δεν τους θέλουμε και φοβόμαστε, μη τυχόν μας πάρουν τις δουλειές μας, μη τυχόν, ξέρω εγώ, πάθουμε ότι θα πάθουμε άμα έρθουν κάποιοι ανήμποροι άνθρωποι εδώ πέρα. Ναι. Μήπως συνέβη το ίδιο και τότε? Γιατί ακόμα υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός μετά από τόσα πολλά χρόνια? Και άρχισα πραγματικά να προβληματίζομαι. Αυτό στο οποίο καταρχάς κατέληξα είναι ότι ποτέ δεν θέλεις να φύγεις από τον τόπο σου αν δεν υπάρχει ένας πάρα λόγος, πολύ σοβαρός λόγος. Ή αν εσύ βρεις το λόγο ή αν σε διώξουν, έτσι. Άρα και αυτοί που τότε ήρθανε και έρχονται και εξακολουθούν
0: δεν
1: να έρχονται,
0: δεν το ήθελαν ουσιαστικά.
1: Δεν το θέλουν να αφήσουν τον τόπο τους, να αφήσουν την πατρίδα τους, την οικογένειά τους, το μέρος που γεννήθηκε. Ποιος το θέλει αυτό? Ποιος το θέλει, πείτε μου. Πείτε μου έναν άνθρωπο που να θέλει να ξεριζωθεί. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος. Άρα κάτι δεν πάει καλά, κάτι κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Και όντως και το ελληνικό κράτος δεν τους πρόσφυγες, δεν ήταν έτοιμος να το δεχθεί, όπως φάνηκε μετά με τα ψαξίματα που έκανα. Το ελληνικό κράτος τότε είχε 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Ξαφνικά για το 22 και μετά, έτσι.
1: Το 22 και μετά. Ναι, ναι, ναι. Δέχτηκε το περίπου σχεδόν 2 εκατομμύρια από τη Μικρά Ασία και άλλους 600.000 από την Ανατολική Θράκη.
0: Ήταν 600.000.
1: Βέβαια, ήταν πολύς πληθυσμός και από την Ανατολική Θράκη. Αυτό πάλι ήταν ένα άλλο κίνητρο για μένα να γράψω το βιβλίο, γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για την καταστροφή της Μικράς Ασίας, για την καταστροφή της Σμύρνης και την πυρκαγιά της Σμύρνης, και καλά κάνουμε και μιλάμε γιατί ο κόσμος πραγματικά δεινοπάθησε και έχασε από μια μέρα στην άλλη και τη ζωή του και τις περιουσίες του, δεν έχουμε καθόλου συζητήσει τι έγινε με αυτούς τους 500-600.000 που κινήθηκαν με την ανταλλαγή. Αυτοί, εντάξει, αυτοί δεν προκύψαν από μια πολεμική διένεξη, αλλά παρόλα αυτά υποχρεώθηκαν να αφήσουν τα εδάφη τα πατρογονικά. Αυτοί εκεί ήταν γεννημένοι. Εκεί ήταν μεγαλωμένοι, όλες οι γενιές τους ήταν εκεί. Και ξέρετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό που το λέω μες στο βιβλίο, μετά τον 18ο αιώνα, μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, αρχίζουν οι Έλληνες εκεί σε αυτά τα μέρη όλα, κυρίως της Θράκης, να παίρνουν αρχαιοελληνικά ονόματα για να ξεχωρίζουν από τους Τούρκους. Και γι' αυτό στο βιβλίο, αν προσέξατε, την σύζυγο του Κωνσταντίνου τη λένε Φιλομήλα, χριστιανικά και αρχαιοελληνικά, ναι, ονόματα. Είναι η Φιλομήλα, είναι η Ερμιόνη, είναι ο Αλκιβιάδης, που είναι ο γιος που επιλέγει ένα όνομα μέσα από το Θουκυδίδη, γιατί τον γοητεύει αυτός ο αριβίστικος χαρακτήρας του Αλκιβιάδη του Πελοποννησιακού πολέμου, ακριβώς όμως για να έχουν να ξεχωρίζουν από τους Τούρκους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Θέλεις να ακούσουμε ένα ζωναράδικο θρακιώτικο με τον Χρόνια Ειδονίδη? Τα κομμάτια τα οποία επέλεξες έχουν μια ροή, ακολουθούν και την χρονική ροή του βιβλίου, της ιστορίας. Πάμε.
1: Να το ακούσουμε.
0: Να το ακούσουμε.

0: Ένας θρακιώτικος ζωναράδικος με την φωνή του Χρόνη Ειδονίδη. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε, ξεφυλίζουμε το ζαρκάδι του Ολύμπου της πολυξένης Βελένη. Τρία είναι τα κεντρικά πρόσωπα μαζί με τα υπόλοιπα ισότιμα πρόσωπα και χαρακτήρες. Είναι ο Κωνσταντής Αβραάμ, είναι ο Άλκης, ο γιος του, και είναι η εγγονή του Κωνσταντή, η Φιλομήλα. Βέβαια, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία περνούν, όπως για παράδειγμα ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, που δούλεψε βεβαίως ως ανταποκριτής στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Δεν έχει πάει στη Μικρά Ασία ποτέ. Έχει δουλέψει πιο πολύ στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί έστειλε τις ανταποκρίσεις του στην Canadian.
1: Toronto Star.
0: Toronto Star. Έχεις δίκιο.
1: Καναδική εφημερίδα.
0: Καναδική.
1: Ανταποκριτής καναδικής εφημερίδας είναι και είναι υπαρκτό πρόσωπο.
0: Και μένει στο σπίτι, συγγνώμη, το φιλοξενεί ο Κωνσταντής.
1: Ναι, αυτό είναι μια μυθοπλαστική σύμβαση. Εντάξει, δεν ξέρω που έμεινε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, τον οποίο τον αγαπάω πάρα πολύ σαν συγγραφέα και νομίζω ότι μπορεί και να με έχει επηρεάσει στα γραψίματά μου. Αλλά επειδή ήξερα ότι έμεινε, πήγαινε, ερχόταν. Τρεις φορές πήγε και ήρθε στην Ανατολική Θράκη ως ανταποκριτής για να καλύψει αυτήν την ανταλλαγή και έστειλε εκπληκτικές περιγραφές για το πώς έγινε αυτή η ανταλλαγή και γι' αυτό το λόγο θεώρησα ότι εγώ δεν μπορούσα να τα γράψω καλύτερα. Άρα τον έβαλα να φιλοξενείται στο σπίτι του Κωνσταντή ακριβώς για να μας τα πει ο ίδιος όπως τα έγραψε. Γιατί ήταν αυτό της μάρτυρας. Θεώρησα ότι δεν μπορούσα εγώ εκ των υστέρων τόσα χρόνια μετά να μπορώ να έχω καλύτερη διατύπωση αυτών των πραγμάτων από έναν που είδε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους να μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο τον εξαθλειωμένο, έτσι. Μας περιγράφει κάπου, μας λέει ότι στα γραψίματά του που τα στέλνει ότι ο Θεός πρέπει να λυπηθεί τους Έλληνες που μετακινούνται. Και είναι συγκλονιστικά αυτά όπως τα γράφει ο Χέμινγκουέι.
0: Τον ερωτεύτηκε σφόδρα και η αδερφή του Κωνσταντή, αλλά δεν υπήρχε αντίδωρο ερωτικό ανταπόκριση.
1: Το βιβλίο έχει τρεις ανεκπλήρωτους έρωτες.
0: Σωστά.
1: Έτσι, να το πούμε αυτό. Ότι είναι ο έρωτας του Κωνσταντή με τη Γαλλίδα Φλωράνς, είναι ο έρωτας της Ερμιόνης προς τον Χέμινγκουέι, που αυτός δεν έχει καμία ανταπόκριση. Και είναι ο έρωτας του Αλκιβιάδη με μια Εβραιοπούλα, που κι αυτός είναι ένας έρωτας χωρίς μέλλον, χωρίς τίποτα, που κι αυτός ναυαγεί ως έρωτας. Το ίδιο έγινε και ο έρωτας του Κωνσταντή με τη Φλωράνς, βέβαια. Ενώ υπήρχε και έβραζε και σιγοέβραζε και στην αρχή είχε ξεκινήσει με πάρα πολλούς καλούς ιονούς ερωτικούς, στη συνέχεια προχώρησε σε όλα τα χρόνια, αλλά τελικά χάθηκε κι αυτός ο έρωτας, ναι.
0: 22 φθινόπωρο, συνθήκη των Μουδανιών, αυτή η περίεργη συνθήκη που δόθηκε Ανατολική Θράκη, που για 2,5 χρόνια ήταν στον εθνικό κορμό μαζί με τη Μικρά Ασία. Φεύγουν λοιπόν από τη Ραδεστό οι Έλληνες. Ο Κωνσταντής δεν πιστεύει ποτέ ότι δεν θα ξαναγυρίσει. Και όπως φεύγει με τη Μεούνα γεμάτη με τα υπάρχοντά του, με όλα τα καλά, με την οικογένεια, με χρήματα, έχει πάρει και κάτι μάρμαρα. Γιατί λέει, οι Τούρκοι μας πήραν τη γη μας, δεν θα πάρουν και την ψυχή μας. Φεύγει λοιπόν και δεν πετάει το κλειδί πίσω στη θάλασσα, όπως το πέταξε ένας άλλος που λέει ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Κωνσταντής δεν φεύγει το 22, ο Κωνσταντής φεύγει το 23.
0: Ναι, γιατί, κρατάει λίγο.
1: Γιατί
0: μπορεί.
1: Πιστεύει ότι δεν θα φύγει αυτός, επειδή είναι εκεί γεωκτήμονας μαζί με τον φίλο του τον Τούρκο και εκείνος γεωκτήμονας, και ότι θεωρεί ότι συγκαταλέγεται στους ισχυρούς του τόπου. Οπότε τελικά βλέπει τα δύσκολα και αποφασίζει να φύγει. Και όντως δεν πετάει το κλειδί, γιατί θέλει να ξαναγυρίσει και παίρνει μαζί του τα μάρμαρα. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, όχι ότι τα πήρε ο Κωνσταντής του μυθιστορήματος. Η συλλογή Ρεδεστούμε και μετακινήθηκε με κάποιους αντίστοιχους και παρόμοιους τρόπους προς τη Θεσσαλονίκη, κυρίως γιατί ήρθαν και κάποια στην Αθήνα και χάθηκαν. Και υπάρχει συλλογή Ρεδεστού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ένα πραγματικό γεγονός αυτό, το οποίο όμως το ενέταξα μέσα για να πω μερικά πράγματα για τις αρχαιότητες και τη μετακίνησή του από τόπο εις τόπον.
0: Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και το πνεύμα της αρχαιολόγου που δεν τα αφήνει αυτά να πέσουν κάτω και τα σχολιάζει και το κάνεις πάρα πολύ καλά, πολύ ξένη. Να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα παραδοσιακό, λίγο πειραγμένο στη διασκευή του Τηλέμαχου Μούσα, τραγουδά Λάμπρος Φιλίππου, ένα παραδοσιακό της ξενιτιάς. Το ακούμε και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αντίο Κερίδα, ένα υπέροχο σεφαραδίτικο με την φωνή της Γιασμίν Λεβή, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής εκπομπής, η οποία έχει καλεσμένη, και με πολύ χαρά το κάνουμε, την πολυξένη Βελένη. Μιλάμε μαζί της για το νέο της βιβλίο, το καινούργιο, την καινούργια έκδοση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το Ζαρκάδι του Ολύμπου. Ο Γιώργος Μπαλούμης παραμένει στα του ήχου. Το Ζαρκάδι του Ολύμπου σκεφτόμουν πολύ ξένοι ότι και η ιστορία, επειδή γράφεται από τους νικητές εν μέρη, έχει και λίγο μυθοπλασία μέσα.
1: Η ιστορία εννοείς του βιβλίου?
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα. Ναι, βέβαια, φυσικά. Η ιστορία έχει πάντοτε δύο πλευρές. Την πλευρά των νικητών και την πλευρά των νικημένων. Έτσι. Και συνήθως εμείς βέβαια σκεφτόμαστε και παίρνουμε το μέρος πάντοτε των νικητών, αλλά για σκεφτείτε και όλους τους ιτημένους όλων των πολέμων και των διενέξεων, τι έχουν τραβήξει. Έτσι δεν είναι. Και αυτό πρέπει να το βάζουμε κάποια στιγμή στο μυαλό μας.
0: Ένα μότο που κρατώ από το βιβλίο σου έχει να κάνει με αυτό που λες, ότι η ιστορία είναι ένα ποτάμι που τρέχει, που κυλάει μάλλον, και έχει δύο όχθες. Και θα πρέπει να βραχείς για να δεις και τις δύο όχθες. Κάποιοι αυτό το βρέξιμο το φοβούνται.
1: Και θα πρέπει να αποφασίσεις προς τα που θα πας. Να την περάσεις την όχθη ή να μην την περάσεις την όχθη. Και κάποια στιγμή η ιστορία και η ζωή όλων μας μας καλεί να πάρουμε θέση.
0: Σωστά.
1: Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω με αυτή την εικόνα που δίνω με τις όχθες του ενός ποταμού που κυλάει και σε παρασέρνει στο διάβα του. Αν θα μπορούσα να πω ένα μότο για το βιβλίο, θα ήταν η ιστορία πρωταγωνίστρια είναι σε αυτό το βιβλίο, κατεξοχήν, γιατί αυτή είναι τα στιμόνια στα οποία πλέκεται η ιστορία της οικογένειας και όχι το αντίστροφο. Δεν έχουμε δηλαδή την ιστορία μιας οικογένειας και επευκαιρία να δούμε και κάποια ιστορικά γεγονότα. Είναι τα ιστορικά γεγονότα πρωταγωνιστές, όπως όμως δεν μας τα διδάσκουν στο σχολείο.
0: Είσαι της άποψης ότι είμαστε οι καιροί που περνάμε της ιστορίας, αυτοί μας διαμορφώνουν?
1: Νομίζω ότι είμαι της άποψης του Μπροντέλ ότι όλοι μας είμαστε κομμάτια της ιστορίας. Δηλαδή και οι πιο μικροί και οι πιο ασήμαντοι και οι πιο ανώνυμοι, όπως τους λέμε, που κανένας δεν είναι ούτε μικρός, ούτε ασήμαντος, ούτε ανώνυμος. Όλοι έχουν κάποιο λόγο που βρίσκονται σε αυτή τη γη. Νομίζω ότι όλοι συνθέτουμε την ιστορία. Τώρα οι αποφάσεις βέβαια παίρνονται από μεγάλους και ισχυρούς. Το βιώνουμε αυτό και στις μέρες μας.
0: Και
1: γι' αυτό το βιβλίο ακουμπάει και στις μέρες μας. Ακριβώς επειδή θέτει τα γεγονότα των αποφάσεων των μεγάλων και ισχυρών, βιώνουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, τα τελευταία δύο χρόνια ένα πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Που δεν τον αποφάσισε κανένας, αλλά έχουμε όλοι υφιστάμεθα κάποιες συνέπειες από αυτό. Ή το κακό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα.
0: Στη Γάζα.
1: Έτσι, γίνεται μια γενοκτονία, μια αντίστοιχη κλίμακα με τη γενοκτονία των Εβραίων. Και δεν μιλάμε. Βγαίνουν κάποιοι, βγάζουν μια σημαία πίσω από το φουστανάκι τους, όπως έκανε η Kate Blanchett, ας πούμε.
0: Καλό ήταν και αυτό.
1: Καλό ήταν, μια χαρά ήταν. Πήρε θέση η γυναίκα, ναι. Ή βάζουμε κανένα μαντήλι παλαιστινιακό. Αλλά φτάνει αυτό. Ξέρω εγώ, ίσως μόνοι μας σαν μονάδες δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ναι. Αλλά σαν συλλογικότητες πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις αποφάσεις των ισχυρών. Σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Δηλαδή τώρα αυτό που γίνεται στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, νομίζω ότι έχει σημασία, μεγάλη σημασία. Οι διαδηλώσεις που γίνονται υπέρ της Γάζας. Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι έπρεπε να είμαστε στο δρόμο για αυτό το που συμβαίνει, αυτή τη γενοκτονία. Ανεξαρτήτως αν ευθύνεται η Χαμάς για όλο αυτό ή δεν ευθύνεται ή ποιος ευθύνεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σκοτώνουμε άμαχους, ούτε μικρά παιδιά, ούτε γυναίκες, ούτε γέρους, ούτε γριές, ούτε τίποτα. Ναι.
0: Και κοίτα πώς θα φέρνει ιστορία, για να έρθω πάλι στο βιβλίο, μιλάς για τους Εβραίους. Η οικογένεια του Κωνσταντή Αβραάμ, λοιπόν, έχει φτάσει στην Θεσσαλονίκη, έχει φτιάξει μια ζωή, το ποτοπείο συνεχίζεται, κάπου στο Βαρδάρι στο κέντρο, έτσι, πάει καλά. Εκεί λοιπόν στην Θεσσαλονίκη με τα πολεμικά, μετά το 22. Στο Μεσοπόλεμο υπάρχει η εβραϊκή κοινότητα, Εβραίοι που έχουν ανοίξει επιχειρήσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες, και πώς νιώθουν και βλέπουν απέναντί τους μια καχυποψία και μια προκατάληψη πολύ έντονη, όχι μόνο από τους, όπως λες, οι μπαγιάτιδες, οι ντόπιοι Θεσσαλονικείς, αλλά και από ένα κομμάτι προσφυγικό ελληνισμού και από Πόντιους και από Μικρασιάτες και από Θρακιώτες.
1: Εκρηκτικό ήταν αυτό το μείγμα όπως δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή στο Μεσοπόλεμο στη Θεσσαλονίκη. Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη είναι εγκατεστημένοι εκεί από το 1492 όταν ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα θέλανε να καθαρίσουν την Ισπανία από τους Εβραίους και να τις κάνουν αμυγείς καθολικές τις κοινωνίες τους και ήταν το πρώτο, ένα από τα πρώτα μεγάλα πογκρόμ της ιστορίας των Εβραίων. Και βέβαια το Οθωμανικό κράτος, ακριβώς για να μην ισχυροποιηθούν και οι Έλληνες στην περιοχή των Βαλκανίων, επέτρεψε να εγκατασταθεί ένα πολύ μεγάλος αριθμός τους στη Θεσσαλονίκη. Άρα οι Εβραίοι είναι εκεί εγκατεστημένοι από το 15ο αιώνα. Είναι εδρεωμένοι πια, δεν είναι ένας τοπικός πληθυσμός οι Εβραίοι.
0: Πολυξένοι, ξέρεις τον αριθμό, τον ξέρουμε τον αριθμό των Εβραίων της κοινότητας στη Θεσσαλονίκη
1: που εξολοθρεύτηκαν
0: στο Μεσοπόλεμο, μετά το 22, ο πληθυσμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, στο περίπου.
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω, μπορώ να σου πω όμως ότι είναι 53 με 55.000 αυτοί που εξολοθρεύτηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν θα είμαστε πολύ μακριά και στο Μεσοπόλεμο. Δεν νομίζω πόσο θα αυξήθηκαν οι Εβραίοι παραπάνω. Αυτό μας δίνει ένα μέτρο σύγκρισης του. Και περίπου τώρα 1.000 με 1.500 είναι οικογένειες που έχουν επιβιώσει στη Θεσσαλονίκη και άλλες 2.500 στην Αθήνα. Μιλάμε πια για πάρα πολύ μικρή ομάδα εβραϊκή που έχει απομείνει στην Ελλάδα από όλους αυτούς που ήταν στην εγκατεστημένη. Και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και στη Λάρισα ήταν οι μεγαλύτερες κοινότητες εβραϊκές, οι οποίες όλες πολύ συστηματικά εξολοθρεύτηκαν. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι Εβραίοι πρώτον είχαν εδρεωθεί πάρα πολύ καλά στην Θεσσαλονίκη εμπορικά, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ ανεπτυγμένη εμπορικά πόλη και κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ότι κρατούσαν ουσιαστικά τα νήματα των επιχειρήσεων. Επίσης να αναφέρουμε ότι οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη ήταν ή πολύ πλούσιοι ή πάρα πολύ φτωχοί.
0: Και αχθοφόροι.
1: Οι αχθοφόροι, όταν καταφθάνουν οι πρόσφυγες και από τη Μικρασία και από την Θράκη, είναι Εβραίοι. Και αυτή η συνοικία στο Χίρς που τους μαζέψαν εκεί και όλους μαζί τους στείλανε στα στρατόπεδα, αυτοί είναι όλοι πανφτωχοί άνθρωποι. Ή η συνοικία Κάμπελ που την κάψανε οι Τριεψηλίτες. Δημιουργείται λοιπόν ένα πάρα πολύ εκρηκτικό μείγμα. Να θυμίσουμε ότι Εβραίοι πρωτοστατούν και για τη Φεντερασιόν λίγο πριν την έναρξη του 20ου αιώνα, έτσι. Προς το τέλος του 19ου αιώνα οργανώνεται εκεί το εργατικό κίνημα με βάση τις αρχές του κομμουνισμού τότε, Μάρξ και τα λοιπά.
0: Γίνεται το μαύρο πρόβατο.
1: Και γίνεται, ναι, είναι Εβραίος και ο κομμουνιστής είναι τα δύο κακά μαζί, που λέω και στο βιβλίο, και αρχίζουν όλοι, εμφανίζονται οι πρόσφυγες, οι οποίοι και αυτοί είναι επιχειρηματίες και αυτοί ήταν έμποροι στις πατρίδες τους, άρα καταλαβαίνετε, εμφανίζονται κάποιοι που ξέρουν κάποια επαγγέλματα που όμως τα ξέρουν πολύ καλά και αυτοί οι κάτοικοι εκεί.
0: Και υπάρχει μια σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων.
1: Τεράστια.
0: Δηλαδή ο
1: αδερφός σύγκρουση
0: του Κωνσταντίου Αναστάσης είναι καχύποπτος το λιγότερο απέναντι στους Εβραίους. Όμως ο γιος, ο Αλκιβιάδης είναι το ένα από τα τρία αγόρια.
1: Το μικρό αγόρι.
0: Το οποίο είναι πιο ανοιχτό. Γίνεται πιο
1: ανοιχτό, πιο ζωηρό, πιο ατίθασο. Έχουμε και την ιστορία που το σκάει με το άλογο που πήρε κληρονομιά από τον Τούρκο Μπέι στην πατρίδα του ακόμη, στη Ρεδεστό.
0: Γνωρίζει τον Ελιάλ, έναν Εβραίο αριστερό, και αυτή η γνωριμία τον στρέφει, τον οδηγεί σε κάποιες άλλες
1: αξίες
0: και σε ένα άλλο αξιακό πλαίσιο, πολυξένη.
1: Ακριβώς.
0: Και ερωτεύεται την αδερφή του,
1: ναι,
0: την Ραχήλ.
1: Ερωτεύεται τη Ραχήλ και κάνουν παρέα με τη Ραχήλ, και η Ραχήλ επίσης τον ακολουθεί μετά στο βουνό όταν πια έρχονται οι Γερμανοί εδώ.
0: Να πηγαίνει, φαντάρο, στο αλβανικό μέτωπο ο Αλκιβιάδης και στην εθνική αντίσταση μετά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μικρή ανάσα με Λουκιανό και Λαϊδόνη και επιστρέφουμε.

0: στους περισσότερους χαρακτήρες πρόσωπα του βιβλίου υπάρχει μια ματαιωμένη ζωή, ακυρωμένα όνειρα, ανεκπλήρωτες ελπίδες και έρωτες, και είναι και ένας φόρος μνήμης απέναντι στη λύθη σε εκείνους που αναγκάστηκαν να εξεριζωθούν πολύ ξένοι. Και στη μνήμη υπάρχει αυτό που λέμε η δύσκολη μνήμη, οι δύσκολες μνήμες. Δεν το λέω αυτό. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη πια, στο βιβλίο. Μεσοπόλεμος, έρχεται το αλβανικό μέτωπο και κατοχή τον Απρίλιο του 41. Και στο καυτό ζήτημα που λέγεται εκτοπισμός των Εβραίων το 1943, την Άνοιξη.
1: Το 43 το Μάρτιο έγινε αυτό, 15 Μαρτίου. Γι' αυτό είναι η πρώτη επιβίβαση στα τρένα του θανάτου, 15 Μαρτίου για πρώτη φορά. Γι' αυτό και υπάρχει η άποψη ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να σωθούν. Γιατί ήδη από το 41 γίνεται αυτό που γίνεται, η εξολόθρευση συστηματική σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη δεν τους πιάσανε νωρίς τα χέρια τους. Μολονότι ήταν ο Μέρτεν εκεί, είχε έρθει αυτό το τέρας, ας πούμε.
0: Το καθήκη, πες
1: το. Το καθήκη, τι να πω, που 2,5 χρόνια έσφαξε κόσμο και κοσμάκι. Με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης δεν ασχολήθηκε εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο και... ήταν σαν καθησυχασμένοι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, και δεν ξέρω αν έχει ευθύνη και πόση ευθύνη, πιστεύω πως έχει ευθύνη βέβαια ο Ραβίνος, το λέω και μέσα στην...
0: Θέλω να πω κάτι εδώ και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Αυτό που κάνεις στο βιβλίο είναι ότι παίρνεις και θέση και ακουμπάς και ζητήματα με άποψη, όχι επιδερμικά, δίνεις την άποψή σου, όπως και στο θέμα αυτό του εκτοπισμού. Δηλαδή, γιατί για μένα πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι είναι λίγο σαν μην ακουμπάτε και από τους Εβραίους σήμερα και μέσα χρόνια. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Ο αρχιραβίνος, ο Κόρετς, ο άλλος ο διαβόητος συνεργάτης, ο Ρεκανάτη, ή και ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συμβουλίου, ο Σαλτιέλ, είναι το λιγότερο. Το λιγότερο όμως είναι υπεύθυνοι με την ενοχή τους για διαφορετικούς λόγους.
1: Ναι, σε αυτό το βιβλίο, όπως διαπίστωσες και μόνος σου, θέτω ζητήματα.
0: Ναι.
1: Βάζω θέματα για συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία δεν έχει γίνει σε πάρα πολλά θέματα στην Ελλάδα. Και κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό το λόγο έχει οδηγηθεί η πολιτική εκεί που έχει οδηγηθεί σήμερα στις μέρες μας. Δηλαδή δεν καθίσαμε με ψυχραιμία. Θα μου πεις μπορούσαμε, ίσως δεν μπορούσαμε. Αλλά τώρα πια δεν μπορούμε 70 και 80 χρόνια μετά. Δεν μπορούμε να καθίσουμε οι δύο πλευρές και να δούμε με ψυχραιμία κάποια πράγματα και αλλήλεις να παραδεχτούμε πράγματα. Ή να αποδεχτούμε πράγματα, να τα χωνέψουμε επιτέλους μέσα μας. Όντως αυτό το θέμα των Εβραίων στην Θεσσαλονίκη είναι ένα σκοτεινό ακόμη, γκρίζο, είναι μια γκρίζα ζώνη, δεν τη συζητάει κανένας, δεν τη συζήτησε κανένας ποτέ, δεν θέλησαμε ποτέ, και επιπλέον με τα πολεμικά η Θεσσαλονίκη προσπάθησε να καθαρίσει και τη μνήμη των Εβραίων από την πόλη. Αυτό για μένα επίσης είναι μια διαπίστωση που παίρνω και εκεί θέση μέσα, δηλαδή ξαφνικά όλοι οι δρόμοι και οι συνοικίες
0: αλλάζουν
1: και οι στάσεις αλλάζουν ονομασία στη Χούντα. Γιατί, για να μην θυμούνται τους Εβραίους. Προσπαθεί η Θεσσαλονίκη με τα πολεμικά να ομογενοποιηθεί και να γίνει η καθαρή χριστιανική πόλη. Ένα τραγικό λάθος είναι αυτό για τη Θεσσαλονίκη.
0: Η Αλατίνη έγινε Σοφούλη.
1: Η Αλατίνη έγινε Σοφούλη. Η Μισδραχή δεν λέγεται πια Μισδραχή, λέγεται Ευζώνων. Δηλαδή έχουμε διάφορα τέτοια. Άμα καθίσεις και τα σκεφτείς, είναι σχεδόν όλα. Ή στο Ακαράσο με τα Μπυρσίμια και τις Κορδέλες δεν λέγεται πια στο Ακαράσο, λέγεται στο Αμακρίδι. Συνεχώς προσπαθούμε να βγάλουμε από μέσα από την μνήμη της πόλης την παρουσία των Εβραίων, οι οποίοι ήταν 500 χρόνια εκεί πέρα και εξολοθρεύτηκαν με αυτόν τον άσχημο τρόπο που εξολοθρεύτηκαν.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, βεβαίως το αιώνιο και μόνιμο ανάθεμα πηγαίνει στους Γερμανούς. Υπάρχει η ανοχή ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και η καχυποψία των Ελλήνων απέναντι στους Εβραίους. Απλά σχολίασα ότι υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη η οποία είναι αυτή, με αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: βεβαίως.
0: Έκανα.
1: Και προπολεμικά, έτσι, πρέπει να πούμε ότι και οι Εβραίοι στις αρχές του αιώνα δεν είχαν όλη ελληνική συνείδηση. Ναι. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, μέχρι και περίπου τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Εβραίοι μιλούσαν σε φαραδυτικά και γαλλικά. Και τα ελληνικά ήταν μόνο της αγοράς αυτά που ξέρανε και που μιλούσανε. ξεχωρίζαν τους εαυτούς τους από τους κατοίκους Έλληνες εκεί. Και αυτοί είχαν μια δυσκολία να αποδεχθούν την ελληνική τους ταυτότητα. Το οποίο όμως με τα χρόνια έγινε, αυτό ξεπεράστηκε, δεν σημαίνει αυτό. Έπρεπε και να γίνει μια δουλίτσα και κυβερνητική για να γίνουν αυτό. Απλά ήρθε ο Βενιζέλος το 1934, από το Βενιζέλο ξεκινάει αυτή η ομογενοποίηση και η καθαρότητα που επιδιώκεται στην Θεσσαλονίκη. Γενικά ο Βενιζέλος θέλησε να καθαρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Είναι η δεύτερη φάση του Βενιζέλου που έρχεται πια με πολύ, πολύ ορεξάτος ξανά από το Παρίσι και θέλει να δημιουργήσει έτσι μια άλλου τύπου εθνική ταυτότητα. Και δημιουργεί και σχολεία και διάφορα. Ενώ η Θεσσαλονίκη μέχρι τότε, μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν μια πολύ πολιτισμική πόλη και αυτό ήταν το τεράστιο της πλεονέκτημα. Αυτό αν το αρνηθούμε, ουσιαστικά εμείς οι Θεσσαλονικοί αρνιόμαστε την ταυτότητά μας.
0: Βέβαια. Ο Αλκιβιάδης είναι το μοναδικό πρόσωπο της οικογένειας που ξαβολεύεται, πηγαίνει στην Αλβανία, επιστρέφει και ανεβαίνει στο βουνό. Εθνική αντίσταση. Ακούμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: Ο Αλκιβιάδης λοιπόν ανεβαίνει στο βουνό, στα Πιέρια, γίνεται πρωτοπαλίκαρο του Άρη Βελουχιώτη, έτσι πολύ ξένη.
1: Ανεβαίνει στον αγώνα.
0: Στον αγώνα.
1: Γνωρίζει τον Βελουχιώτη και τον Άρη δεν τον γνωρίζανε πολλοί άνθρωποι, ήταν ελάχιστα εμφανιζότανε. Πετούσε σαν πουλί από εδώ και από εκεί ο Άρης, βρισκόταν παντού εκεί που δεν τον περίμενες, αλλά δεν εμφανιζόταν εύκολα και πολύ σε όλους. Γνωρίζει τον Βελουχιώτη και γίνεται το ίνδαλμά του βέβαια. Και εκεί ανεβαίνει σε λίγο καιρό και η αδελφή του Ελιάν. Ο Ελιάν έχει ήδη προηγηθεί και είναι στο βουνό, και η Ραχίλ. Και εκεί ζουν μαζί μια δράση, τέλος πάντων, στο βουνό, περίπου 1,5 χρόνο ζουν μαζί στο βουνό. Στη συνέχεια οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν παρέμβει στην Εθνική Αντίσταση, δίνουν εντολή να εξαφανιστεί η Εβραία από την Εθνική Αντίσταση και την φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή.
0: Και χάνεται.
1: Και την χάνει. Την χάνει διαπαντός στη ζωή του. Επανέρχεται στη μνήμη της, στις ιστορίες που αφηγείται μετά στη Φιλιό ή στο οικογενειακό του περιβάλλον. Αλλά δεν την ξαναβρίσκει ποτέ στη ζωή του. Αλλά μένει με αυτόν τον ανεκπλήρωτο έρωτο. Όταν επιστρέφει, όταν τελειώνει ο πόλεμος, το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η Εθνική Αντίσταση ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά ήταν το κλειδί για την ήττα των φασιστών και του Τρίτου Ράιχ, αυτό δεν το αναγνώρισε κανένας ποτέ, ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν υπήρχε η Ελληνική Εθνική Αντίσταση, η οποία ήταν η πρώτη, να θυμίσουμε, στην Ευρώπη, και μετά ήταν και οι Γάλλοι βέβαια, έτσι. Αλλά η Ελληνική Εθνική Αντίσταση πέδεψε πάρα πολύ τους Γερμανούς εδώ, τους φασίστες, και τους χασομέρισε, τους καθυστέρησε από την εισβολή τους στη Ρωσία. Και τους έπιασε ο ρωσικός χειμώνας. Και γι' αυτό το λόγο χάσαν τη μάχη του Στάλιγκραντ. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία ίσως δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, ούτε τα λέμε και πολύ πολύ. Έρχεται λοιπόν η απελευθέρωση. Και κατεβαίνουν όλοι οι αντάρτες αυτοί από τα βουνά, μαυροντημένοι σαν μαυροπούλια, όπως πολύ ωραία μας τους περιγράφει και ο Γιώργος ο Ιωάννου στη Θεσσαλονίκη. Και αντί αυτοί λοιπόν να είναι νικητές, ξαφνικά γίνονται ιτημένοι. Γιατί από το Κομμουνιστικό Κόμμα διαφωνούν, καταδικάζουν τον Άρη Βελουχιώτη σε θάνατο, καταδικάζονται τα παλικάρια του σε θάνατο και μαζί και ο Αλκιβιάδης.
0: Έλεγα πριν, συγγνώμη, ότι υπάρχει ματέωση μέσα στο βιβλίο. Σε κάποια πρόσωπα. Ο Αλκιβιάδης αισθάνεται μεταπολεμικά ματαιωμένα σε τρία πράγματα. Στον αγώνα, στην πατρική εμπιστοσύνη, ο πατέρας του τον αποκλήρωσε, και στον έρωτα που έχασε.
1: Ακριβώς.
0: Αν και ο έρωτας αυτός κάτι άφησε στο τέλος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να μην το κάψουμε τώρα.
0: Όχι,
1: να μην κάνουμε spoilers. Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Πληρώνει πάρα πολύ ακριβά το τίμημα της παρουσίας του στην Εθνική Αντίσταση από τον πατέρα του, ο οποίος στο μεταξύ έχει εγκατασταθεί, έχει γίνει πλούσιος στη Θεσσαλονίκη, έχει εδραιώσει το μαγαζί του, την επιχείρησή του κτλ. Και πετάει τον γιο του τον μικρό απ' έξω, τον αποκληρώνει. Και αναγκάζεται να μπει υπάλληλος στην επιχείρηση του πατέρα του ο μικρός γιος, επειδή είχε πάει στην Εθνική Αντίσταση. Και ξεκινάει ένας άλλος αγώνας για τον Αλκιβιάδη να αποκαταστήσει το όνομά του, την περιουσία του, την τιμή του, όλα του. Σαν να αποδείξει ότι δεν έκανε λάθος.
0: Θέλω όσο προλαβαίνουμε, εάν μπορείς, 1,5 λεπτό. Με τα πολεμικά, το μάτι σου και η επιστήμη σου πάλι νετάρει σε αυτό το όργιο που έγινε αισθητικά στο κομμάτι του πολιτισμού των αρχαιοτήτων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί που υπάρχει η ηγεμονία των εργολάβων και όπου σκάβουν για να σηκωθούν πολυκατοικίες. Και ό,τι ευρήματα υπάρχουν από Βυζάντιο και Ρώμη, ή πετιούνται ή γίνονται οικοδομικά υλικά.
1: Η Θεσσαλονίκη, όπως λέω και μέσα στο βιβλίο, άλλαξε δύο φορές όψη πληθυσμιακά και δύο φορές όψη κτηριακά.
0: Ναι.
1: Την πρώτη φορά άλλαξε ο πληθυσμός της όταν κατέφθασαν οι πρόσφυγες από τη Μικρασία και την Ανταλλαγή. Τη δεύτερη φορά άλλαξε πληθυσμιακά όταν εξοντώθηκαν οι Εβραίοι. Την πρώτη φορά άλλαξε όψη μετά την πυρκαγιά του 17 με το σχέδιο Ερμπράρ, που ήρθε ένας πολυεπιστήμονας πολεοδόμος στη Θεσσαλονίκη και την χάραξε ως ευρωπαϊκή πόλη. Και αν η Θεσσαλονίκη έμενε σε αυτό το σχέδιο Ερμπράρ, θα ήταν πραγματικά μια ευρωπαϊκής τάξεως πόλη. Και τη δεύτερη φορά άλλαξε πάλι κτηριακά και πολεοδομικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που με την ανοικοδόμηση και την αντιπαροχή. Αυτό κατέστρεψε όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και ούτε και αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει, ούτε το έχουμε συζητήσει και ακόμη πίνουμε νερό στην αντιπαροχή.
0: Πολυξένη, μακάρι να είχαμε ακόμα 1-2 ώρες, θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Να σου ευχηθώ για το Ζαρκάβι του Ολύμπου, εκδόσει Καστανιώτη. Πώς να σου το πω. Πώς έλεγε ο Κωνσταντίνος.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
10: Η ώρα είναι 6.
0: και 5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Señores, vaya a pedir.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Δανακάκης και η εκπομπή Γκλομπαλίστα εδώ από τα στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης, παρέα με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Να πούμε ότι αυτή η εκπομπή θα παίξει σε επανάληψη τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και την Τρίτη δεν θα έχουμε εκπομπή εδώ το απόγευμα στο Κόκκινο στις 2. Οπότε να πω και καλό μήνα να πιάσει και εμάς, να πιάσει και τους φίλους σε Αθήνα και Πάτρα, τους οποίους χαιρετούμε. Λοιπόν, η εκπομπή που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο, η εκπομπή Γκλομπαλίστα, είπαμε τα ονόματά μας, δεν τα είπαμε, τα είπαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, τρέχουμε. Ξεκινάμε με νέες κυκλοφορίες. Αυτή εδώ με την οποία θα ξεκινήσουμε βέβαια είναι παλιά. 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου Σαβάν του Αλή Φαρκατουρέ που βγήκε Ιούλιο του 2006 και σήμερα επανακυκλοφορεί σε limited edition διπλό κίτρινο LP για τους συλλέκτες, όπως είμαι και εγώ που λατρεύω τα έγχρωμα βινήλια. Επανέκδοση λοιπόν του ιστορικού αυτού δίσκου για τα 20 χρόνια επαιτειακή κυκλοφορία. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον θρυλικό Μαλινέζο κιθαρίστα και τραγουδοποιό και αγρότη και από τις μεγάλες μορφές της αφρικανικής μουσικής. Αλή Φαρκατουρέ, Σόγια από το Σαβάν.

το Σαβάν, που κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του Αλή Φαρκατουρέ τον Ιούλιο του 2006, είχε φύγει στις 6 Μαρτίου του 2006, στα 66 του χρόνια, στον Μπαμακό, ο τεράστιος αυτός τραγουδοποιός και κιθαρίστας που γεννήθηκε στο Τιμπουκτού 31 Οκτωβρίου του 1939 και επηρέασε τόσους και τόσους μουσικούς από τις μεγάλες μορφές της δυτικοαφρικανικής μουσικής και των αφρικάνικων blues, που έχει μεταφερθεί στο σύγχρονο ήχο βεβαίως, και έχει περάσει τόσους, και με την ακουστική μορφή της μουσικής του και της κιθάρας του και με την ηλεκτρική. Λοιπόν, επανέκδοση το Σαβάν σήμερα σε διπλό συλλεκτικό κίτρινο βινήλιο από την World Circuit, που είχε βγάλει αρκετούς δίσκους του, του Nick Gold του παραγωγού. Βέβαια η εταιρεία έχει πουληθεί στην BMG, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά για τον Αλή Φαρκατουρέ, και πάμε σε έναν σύγχρονο διάδοχό του, τον Γκαούσου Κουγιάτε, ο οποίος έβγαλε μια εξαιρετική δουλειά, το Σόμπρα, το οποίο είναι και το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε. Θα ακούσουμε τον Άντιαν Κόνο. Ο Γκαούσου Κουγιάτε, που έβγαλε αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο πρόσφατα στην δανέζικη One World Music, θα εμφανιστεί την πρώτη μέρα του Off Fest στα Σκόπια, όπου θα παραβρεθώ όπως κάθε χρόνο, την Τετάρτη, με το τρίο του, το ακουστικό Γουινέα Μαλινέζικο τρίο, γκιτάρι μπάρο, λοιπόν, και μετά είναι ότι Αφρικάνη BCUC. Πάμε να ακούσουμε τον Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε.

Εξαιρετικός Μαλινέζος κιθαρίστας και τραγουδόποιος, Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε. Ακούσαμε τον Νάντι Ανκόνο από το δίσκο του Σόμπρα στην One World Music τη Δανέζικη. Θα εμφανιστεί ως μέλος του ακουστικού γκιτάρι μπάρου, δύο Μαλινέζοι και ένας από την Γουιάννα, από τη Γουινέα, συγγνώμη, της Δυτικής Αφρικής. Έχουν και το ξυλόφωνο των μπαλαφών, υπέροχα ηχοχρώματα και δύο κιθάρες. Γκιτάρι μπάρο την Τετάρτη 3 Ιουνίου στα Σκόπια στο Fest και θα ακολουθήσουν οι BCUC, οι θρυλικοί νοτιοαφρικανοί, μπόλικα αφρικάνικα στο τετραήμερο φεστιβάλ. Και πάμε στην τρίτη μέρα, την Παρασκευή. Θα ανοίξουν ο Ραούλ Ρεφρί, ο Καταλανός κιθαρίστας, με την Μαρία Ματσότα από την Κάτω Ιταλία. Και δεύτερο γκρουπ, το σούπερ γκρουπ, το γυναικείο Les Amazones d'Afrique, με έμφαση στις γυναίκες του Μάλι, αλλά έχουν και από άλλες χώρες, Ακτίλε Φαντουστού και άλλες. Δεν ξέρω ακριβώς το line-up του συγκεκριμένου project. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Flows από τον δεύτερο, αν δεν κάνω, δίσκο τους που κυκλοφόρησε στη Real World.

Flows λοιπόν από το δίσκο του στη Real World του Peter Gabriel, Miss Musso Dance, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 23, Les Amazones d'Afrique, το γυναικείο super group, με την σπουδαία φωνή από το Μάλι, την Μαμανή Κεϊτά και την Φάφα Ρουφίνο από τη χώρα των Αμαζόνων, την Μπενίν, από εκεί που είναι και η Αντζελική Τζο, η παραγωγή του Jack Knife Lee. Όπως είπαμε, την τρίτη μέρα του Off-Fest στα Σκόπια, Les Amazones d'Afrique, την πρώτη είπαμε γκιτάρι μπάρο και μετά μια από τις καλύτερες μπάντες στον κόσμο, βραβεύτηκαν στο WOMEX της Λακορούνια πριν πόσο ήταν, 3 χρόνια, BCUC, ήρθαν σε Αθήνα, ήρθαν σε Θεσσαλονίκη, σε κακοδιαφημισμένες άκλαυτες συναυλίες, τι κρίμα. BCUC από το Σοβέτο, Bantu Continua Uhuru Consciousness, μια μοναδική εμπειρία, κυρίως με φωνές και κρουστά. Μια πραγματικά απίθανη μπάντα που τραγουδά και στις 11 αυτόχθονες γλώσσες της Νοτιοαφρικής.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, απόψε στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα το μοτίβο. Ωραίο παραδοσιακό γλέντι, μια από τις προτάσεις μας για απόψε.

Λοιπόν, ήταν το σχήμα το παραδοσιακό μοτίβο και ένα κομμάτι από την Αρκαδία, το διαμάντι δαχτυλίδι, μαζί με το «Τι να σε κάνω γαλανή», τραγούδιση Μάλαμα Πατρέλη, κλαρίνο Δημήτρης Σακάς, βιολί ο Νίκος Βαλασίδης και δύο φίλοι, ο ένας πιο πρόσφατος, ο Παναγιώτης Σάκουλας, το λαούτο που έχει συνοδεύσει σπουδαίους υπηρώτες ερμηνευτές, και ο Ανδρέας Παπάς, ο θρυλικός περκασιονίστας. Λοιπόν, απόψε στη μικρή σκηνή που κλείνει τα 100 χρόνια, το πρώην αγροτικό στούντιο του Παπάζογλου στην Κάτω Τούμπα, αλλά πιο πριν ήταν το Μουσείο των Προσφύγων και έχει και πολλές επαιτειακές εκδηλώσεις, και τα παιδιά της μικρής σκηνής ξεκίνησαν και τον προγραμματισμό για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο θεατράκι εκεί στη θάλασσα, στην Κασάνδρα, στο Πόρτο Βαλίτσα. Μπείτε να δείτε. Λοιπόν, της γης στα βιώματα, απόψε στη μικρή σκηνή από το Μοτίβο. Και εδώ στη γειτονιά μας, στο Καφοδίο Ελληνικό, το αγαπημένο μας τρίο από την Βέρεια, διεθνούς επιπέδου, έχουν ήδη ανοίξει τα φτερά τους, έχουν παίξει σε Βουλγαρία και Αλβανία. Αργαλιός λοιπόν, με την Ζωή Μάντζου στο τραγούδι, τον Αλέξανδρο Ιωσήφιδη στο πιάνο και την ενορχήστρωση, την Όλγα Αλεξίου στα κρουστά και τη φωνή, και σήμερα θα είναι ο φίλος μας ο Πολυπράγμων, ο Περικλής Βραχνός, δεύτερη συνεργασία, είχαν παίξει και στη μικρή σκηνή, στο βιολί. Εδώ θα ακούσουμε τη δικιά τους εκδοχή στο Ντέλμπαρ με έναν άλλο φίλο, τον Λιράρη Δημήτρη Χιώτη από την Αθήνα. Αργαλιός λοιπόν απόψε στον πάνω όροφο του Καφοδίου.

Del Bar λοιπόν, από τον Αργαλιό, η εξαιρετική μπάντα από την Βέρεια, με την Ζωή Μάντζου στο τραγούδι, την Όλγα Αλεξίου στον ταόλι και στο τραγούδι, τον Αλέξανδρο Ιωσήφιδη στο πιάνο και την ενορχήστρωση, και εδώ τον Δημήτρη Χιώτη στην κριτική λύρα. Απόψε θα είναι στο Καφοδίο Ελληνικό, εδώ λίγο πιο κάτω στην Βενιζέλου, με τον Περικλή Βραχνό στο βιολί. Εξαιρετική συνεργασία εδώ, το Del Bar, ένα παραδοσιακό ιρανικό κομμάτι, έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης Χιώτης είχε και στο δικό του δίσκο Ιρανούς μουσικούς και έχει ασχοληθεί εκτενώς. Λοιπόν, ένα κομμάτι που διέσωσαν η Σίμα Μπίνα και ο Σαχραμ Ναζέρι. Και πάμε τώρα στον καινούριο δίσκο του φίλου μας, του ουτίστα συνθέτη ενορχιστρωτή, Mediterranean Echoes λέγεται ο δίσκος, του φίλου μας του Αλέκου Βρέτου. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα μαζί στην εκπομπή, τα έχουμε πει εδώ και 20 χρόνια τα λέμε και παραπάνω. Mediterranean Echoes κυκλοφορεί σήμερα στις πλατφόρμες και θα βγει και σε βινήλιο και σε CD, θα μας τα πει συντόμως. Θα ακούσουμε το υπέροχο κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, Now What, που δεν είναι σύνθεση δικιά του, είναι του φίλου του Ντίνου Μάνου, του κοντραμπασίστα, ο οποίος έχει έρθει στην Θεσσαλονίκη. Και είναι ο Δημήτρης Βερδίνογλου στο πιάνο και ο Γιάννης Δίσκος στο κλαρίνο, ο Αλέκος Βρέτος βεβαίως στο ούτι. Now What.

Now What από το άλμπουμ Mediterranean Echoes και στις πλατφόρμες και σύντομα σε CD και βινήλιο του Τίστα Αλέ Κουβρέτου με τον Δημήτρη Βερδίνογλου στο πιάνο, τον Γιάννη Δίσκος στο κλαρίνο και τον Ντίνο Μάνο στο κοντραμπάσο που έγραψε το κομμάτι. Και πάμε στο καινούριο κομμάτι της Κούρδας που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Ελάνα Σασόν, η οποία είχε κάνει ένα εντυπωσιακό άλμπουμ στην PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη, το εξαιρετικό Jazz World Label, και εδώ συνεργάζεται με τον πολύ αγαπητό του ελληνικού κοινού, τον Άρα Ντιγκτζιάν, τον Αμερικανό Αρμένιο στο Ούτι. Μαζί Σαντιάγκο Μπερτέλ από την Κολομβία, αν θυμάμαι καλά, πιάνο και road synthesizer, Μάνο Στρατής κοντραμπάσο και Βίκτορ Γκολτσμιτ στα drums. Κούρδα από την Περσία η Ελάνα Σασόν, εδώ με τον Άρα Ντιγκτζιάν στο ολόφρεσκο In Between που κυκλοφορεί σήμερα.

Ελάνα Σασόν, Κούρδα από την Περσία, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το πολυεθνικό κουαρτέτο, έχει και ελληνική συμμετοχή και βγαίνει το σίγγλ αυτό στην PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Κυκλοφορεί σήμερα το κομμάτι αυτό με τον Άραντιντζιάν, με το χαρακτηριστικό ήχο του ουτιού του. Μια και αναφερθήκαμε στο Πέτρο Κλαμπάνη, ήταν ένας από τους μουσικούς που συμμετείχαν χθες. Απίστευτο, το είδα από πώς το μουσικών και τρελάθηκα. Σε ένα jam session που από αυτά στα οποία συμμετέχει και διοργανώνει το team του Ιμπραήμ Μαλούφ, βρέθηκε χθες, βρέθηκαν όλοι και κόσμος που είχε προσκλήσεις στήλες Ολυμπίου 2 εκεί και έγινε ένας χαμούλης. Ιμπραήμ Μαλούφ, ήταν ο Κλαμπάνης, ήταν ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο τσιγκάνος κλαρινίστας με τον οποίο ο Ιμπραήμ Μαλούφ έχει πολύ στενές σχέσεις, ο Λίας Μαντικός στο κανονάκι, ο ταξιάρχης Γεωργούλης στο ούτι. Αυτοί παίζουν και με τον Θανάση Βασιλόπουλο, μας ήρθαν και τις τελευταίες Κυριακές Θεσσαλονίκης, Μαρίνα Σάτη και η χοροδία της. Γενικώς ένας χαμούλης έγινε. Ο Ιμπραήμ Μαλούφ, ο οποίος τουράρει αυτή τη στιγμή με το δεύτερο δίσκο με τις φανφάρες τις Λιβανέζικες, The Trompette de Michel-Ange, Volume 2, ο δίσκος κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Λίγο αργότερα θα τουράρει με την σύζυγό του τη Χίμπα Ταουάζη, την Λεβανέζα τραγουδίστρια με γαλλικά τραγούδια. Και μετά προς το φθινόπωρο θα γιορτάσει και τα 20 χρόνια με ειδικό project. Ελπίζουμε να δούμε τουλάχιστον τις φανφάρες νούμερο 2 να ξαναδούμε αυτό το project στην Ελλάδα, το οποίο συνεχίζεται. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε La Trompette de Naël, Ιμπραήμ Μαλούφ, από το Fanfare de Michel-Ange Volume 2.

0: 9. Προπόληση more.com.
1: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνο Τζανακάκης εδώ από το κόκκινο στη Θεσσαλονίκη. Δήμητρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου το καινούργιο.

Καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος το έχει ακόμα, έτσι. Θα κλείσει τα 84 του χρόνια στις 18 Ιουνίου. The Boys of Dungeon Lane, ο δίσκος που κυκλοφορεί σήμερα. Και ακούσαμε το υπέροχο, το πρώτο single του δίσκου, το Days We Left Behind. Έχουμε και άλλες κυκλοφορίες από βετεράνους που τα πάνε πολύ καλά δημιουργικά και αγωνιστικά. Κάποιοι από αυτούς, σίγουρα ο επόμενος, ο Neil Young, στα 80 του, κυκλοφόρησε σήμερα το ζωντανό άλμπουμ As Time Explodes, που είναι μια ηχογράφηση της περιοδίας του 2025, Love Earth Tour, με την μπάντα του The Chrome Hearts. Οπότε, Neil Young και οι Chrome Hearts, Long Walk Home, ζωντανά.

Neil Young, ζωντανός δίσκος, κυκλοφορεί σήμερα με την μπάντα του The Chrome Hearts. Ακούσαμε το Long Walk Home και από τον ένα αγωνιστικό τραγουδοποιό στον άλλο, από τον 80 Neil Young στον 93 Willie Nelson, και αυτός κυκλοφορεί το δίσκο του σήμερα, υπέροχος. Ακούμε ένα ακόμα κομμάτι, έχουμε ακούσει κανένα δυο, το I Can't Read Your Mind.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

I Can't Read Your Mind, ο Ιθαλής Ρίκι Νέλσον, αγωνιστικός καλατέχνης, γλυκύτατος τραγουδοποιός, πολλές φορές ξεφεύγει και από την country μουσική. Τι να πούμε, ο γιος του προσπαθεί να τον φρενάρει να μην κάνει πολλά live. Είναι ο 79ος στούντιο δίσκος του που κυκλοφορεί σήμερα, το Dream Chaser, και συνολικά 156ος. Λοιπόν, στα 93 ο Willie Nelson. Και τώρα πάμε στο LA να ακούσουμε γλυκιά soul από έναν Τσικάνο, έναν Μεξικοαμερικάνο, ο οποίος έγινε γνωστός από το σχήμα The Sincere's, που αναβιώνει τον ήχο των Oldies But Goodies Groups των Τσικάνο εκεί τέλη δεκαετίας 50, αρχές 60, οι οποίοι και αυτοί έχουν καινούριο υλικό, οι The Sincere's, όπως και ο Joey Quiñones, τον οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως στο κομμάτι Guess That's Just Loving You, από τον προσωπικό δίσκο του Joey Quiñones που κυκλοφορεί σήμερα.

Yes, that's just loving you. Ο Joey Quiñones, λοιπόν, από το LA Chicano, από τον προσωπικό του δίσκο που κυκλοφορεί σήμερα, In a Soul Steady Situation. Κυκλοφορεί και σε πορτοκαλί βινίλιο, λοιπόν, σημερινή κυκλοφορία. Και όσο για το σχήμα του, τους The Sincere's, κυκλοφορεί το καινούριο τους άλμπουμ, το δεύτερο, στις 18 Σεπτεμβρίου, Love Stories, και από εκεί θα ακούσουμε το πρώτο single, Did You Know, οι Sincere's, με τη φωνή του Joey Quiñones.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: .5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Με το τσέλο της πολύ αγαπημένης κουβανής Άννα Κάρλα Μάσα περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Αλαμάρ. Thank you.

One Woman Show, η Άννα Καρλαμάσα, εδώ σε μια πιο ήσυχη στιγμή. Την είχαμε απολαύσει στο Παλάς, πραγματικά έκλεψε την παράσταση πριν από κανένα χρόνο. Το ομότιτλο κομμάτι από τον δίσκο της που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, το Αλαμάρ. Σπουδαία τραγουδοποιός και τσελίστρια και χορεύει και με το τσέλο, όπως είχαμε δει στο Παλάς, σηκώνει το χαμούλι όπου θα πάει, γλυκίτα, την νεαρή. Σπούδασε και στην Κούβα και στην Γαλλία. Νομίζω τώρα ζει στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, βαθιά προσωπικός δίσκος, λοιπόν, όπως λέει η ίδια το Αλαμάρ. Και η οικογένειά της προέρχεται από την Χιλή και έφτασε στην Κούβα και τραγουδάει και σε πολλές χώρες η Άννα Καρλαμάσα. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε έναν σπουδαίο Κουβανό, ο οποίος ζει εδώ και δεκαετίες στο Μαϊάμι. Μας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα, ο τεράστιος τρομπετίστας από τους κορυφαίους του κόσμου, αλλά και σπουδαίος πιανίστας, ο Αρτούρο Σαντοβάλ. Το καινούργιο του κομμάτι, Σανγκού.

από την Αρτεμίσα της Κούβας στα 76 του χρόνια σήμερα, ο τεράστιος Αρτούρος Σαντοβάλ. Η πρώτη φορά που μας ήρθε πρέπει να ήταν εκεί το 89. Είχα πάει και τις δύο χρονιές, 89-90, στο Ηρώδιο, με την United Nations Orchestra του αείμνηστου, του θρυλικού Dizzy Gillespie, όλη εκείνη την big band, τη Latin, έτσι, με τα τεράστια ονόματα. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο κομμάτι του Αρτούρο Σαντοβάλ, που βέβαια ήρθε μετά επανειλημμένα και με την δική του μπάντα, ήταν το Σανγκού. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια μπάντα, μια σύγχρονη μπάντα από την Κούβα, η οποία μας είχε επισκεφτεί παλαιότερα. Τότε δεν είχα μπορέσει να κατέβω δυστυχώς, στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος. Ορκέστα Ακοκάν, ολόφρεσκο κομμάτι, Νομεβόη.

Καινούριο κομμάτι λοιπόν για την ορκέστα Ακοκάν, που όπως είπαμε είχε έρθει κάποτε στο ξέφωτο του Νιάρχος Νομεβόη. Μία έτσι κουβανέζικη μπάντα, κουβενοαμερικάνικη γιατί είμαστε ακριβείς, γιατί πήγαν κάποιοι παραγωγοί από την Νέα Υόρκη στην Κούβα και διάλεξαν μουσικούς και στήθηκε αυτή η μπάντα. Το Ακοκάν είναι από την λέξη την ομώνυμη στη γλώσσα γιορούμπα της Δυτικής Αφρικής που σημαίνει από την καρδιά. Είχαν πάει όμως οι Αμερικανοί παραγωγοί Μάικλ Έκροθ και Τζάκοπ Πλάση και ο τραγουδιστής Χωσέ Πεπίτο Γκόμες, πήγαν στην Αβάνα και έγινε ωραία φάση εκεί, διάλεξαν μουσικούς και μετά στήθηκε η μπάντα και ηχογράφησαν δίσκους στην νεοϊορκέζικη Dubtown, παίζοντας ένα ρεπερτόριο έτσι στα παλιά πρότυπα, Πέρες Πράδο, Μπένι Μωρέ, Ματσίτο, αλλά μπαίνοντας και σε σύγχρονους ήχους, ορκέστα Ακοκάν. Και η γηκένη ώρα να ακούσουμε δύο κομμάτια από τον ολόφρεσκο δίσκο που κυκλοφόρησε χθες, νομίζω μια εβδομάδα πριν βγήκε στο Μεξικό, το Cambias Mi Mundo της φίλης από τα παλιά που έχει να μας έρθει από το 2009, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η πολυευραβευμένη Lila Downs είναι ο πρώτος δίσκος με αποκλειστικά δικό της υλικό, δεν έχει κάποια διασκευή δηλαδή, αν και οι περισσότεροι έτσι, έχουν κυρίως πρωτότυπο υλικό. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το El Beso, η μοναδική Lila Downs.

Απίστευτη συγκλονιστική με τεράστια φωνητική γκάμα την έχουμε απολαύσει επανειλημμένα στην Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, την μεγάλη Lila Downs. Ο καινούριος δίσκος Cambias Mi Mundo, αλλάζει στον κόσμο μου. 16ος προσωπικός και έχει και κάποιες άλλες συνεργασίες, αν τα μέτρησα καλά. Ένα γκράμι και τρία Latin γκράμι. Να μην μπούμε για τα παλιά, όλα αυτά, η συμμετοχή στην ταινία Φρίντα και όλα αυτά, που την έκανε βέβαια και ευρύτερα γνωστή. Και βέβαια πολύχρωμη πάντα, με αυτά τα καταπληκτικά παραδοσιακά ρούχα που συνδυάζουν όμως και σύγχρονη μόδα, πώς πλέκει τα μαλλιά, καταπληκτικά βίντεο. Αναζητήστε τον καινούριο δίσκο λοιπόν και στο οπτικό του μέρος. Πάμε να ακούσουμε και το Λαπέσκα μετά το Ελμπέσο. Lila Downs, ολόφρισκη.

Λοιπόν, πες και ακούσαμε από την Lila Downs και τον νέο δίσκο που κυκλοφόρησε χθες, το Cambias Mi Mundo, η σπουδαία Μεξικανοαμερικάνα ντίβα που ξεπέρασε τον χαμό του 2022 του συζύγου, μουσικού συντρόφου, παραγωγού. Ήταν και μουσικός τα πρώτα χρόνια, μετά ασχολήθηκε με το management. Είχε έρθει ο Πολ Κοένο εμνίστος τότε στα live στην Ελλάδα από το 2003 έως το 2009. Ξεπέρασε την απρόσμενη αυτή απώλεια και νέες δόξες για την σπουδαία ντίβα, την οποία ελπίζουμε να ξαναδούμε στη χώρα μας. Και πάμε σε νέα κυκλοφορία. Η Mexican Institute of Sound του Καμίλο Λάρα έχουν συνεργαστεί με τη Lila Downs, έχουν ρημιξάρει και το Καμινίτο. Το προσωπικό όχημα του Καμίλο Λάρα, ο οποίος ήταν δισκογραφικός τέλεχος πολυεθνικής στο Μεξικό και δισκογραφικής, και τα άφησε αυτά για την προσωπική του καριέρα. Είχαμε περάσει και φοβερές στιγμές στο Womex της Θεσσαλονίκης, στο κλείσιμο, όπου ματώσαμε την πίστα, φύγαν οι δρότες στο φινάλε με τους Mexican Institute of Sound, Instituto Mexicano del Sonido. Νέος δίσκος με τους Meridian Brothers, το κολομβιάνικο σχήμα και προσωπικό όχημα του Eblis Alvarez. Οπότε ακούμε Cumbia del Lobo. Καλό βράδυ από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη εδώ στο κόκκινο της Θεσσαλονίκης.

0: Σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
0: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Ξεκίνημα απόψε με τον Gene McDaniels που αποκρούνε Ρέγινε ακτιβιστής, Jagger the Dagger, από το άλμπουμ Headless Heroes of the Apocalypse του 1971 με την Atlantic και διάφορους τζαζίστες όπως μέλη των Weather Report. Για τη συνέχεια τώρα ο Gil Scott Heron, Grandma's Hands του Bill Withers, από το άλμπουμ του Reflections του 1981 για την Arista.

Αυτός ήταν ο τρομπετίστας Donald Byrd την περίοδο που συνεργαζόταν με τους αδερφούς Mitchell. UN Music από το άλμπουμ Places and Spaces του 1975 για την Blue Note, ενώ για τη συνέχεια η Average White Band από τη Μεγάλη Βρετανία, πριν υπογράψουν συμβόλαιο με την Atlantic 1973 τα θρυλικά Clover Sessions, από όπου το McEwan's Export.

0: στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το τενόρο σαξόφωνο του Stanley Tarentine στο θέμα Don't Mess With Mr. T του Marvin Gaye. Μαζί του Ράντι Μπρέκερ τρομπέτα, Bob James πιάνο, Richard T όργανο, Eric Gale κιθάρα, Pepper Adams βαρύτερο σαξόφωνο, Ron Carter μπάσο και Idris Muhammad στα τύμπανα. Από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο Don't Mess With Mr. T λοιπόν για την CTI, την ετικέτα που έφτιαξε ο παραγωγός Creed Taylor το 1968 και κυκλοφόρησε δίσκου σαν και αυτό του Tarentine το 1973. Ή σαν το Sunflower του Milt Jackson, του βιμπραφωνίστα, με τον Freddie Hubbard στην τρομπέτα, τον Herbie Hancock στο πιάνο, τον Jay Berliner στην κιθάρα, τον Ron Carter στον μπάσο, τον Billy Cobham στα τύμπανα και τον Ralph McDonald στα κρουστά. Από όπου και το ομότιτλο θέμα.

Για την CTI όμως ηχογράφησε και ο Τζος Μπένσον. Μάλιστα από το πρώτο άλμπουμ που έκανε για την ετικέτα το 1971 με τίτλο Beyond the Blue Horizon θα ακούσουμε τη δική του εκδοχή στο θέμα The Gentle Rain του Louis Bonfa. Μαζί του Clarence Palmer στο όργανο, Ron Carter στο μπάσο και Jacques Dejonet στα τύμπανα. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και επί δύο πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά εξ απόψε ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά, κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν με την οποία ζητά να αντιμετωπιστούν άμεσα τα φαινόμενα οικονομικής απάτης σε βάρος εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών μέσω παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων στις πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την δημοσιοποίηση των επίσημων καταγγελιών και της επιστολής που υπέβαλαν στην Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών και 29 ενώσεις καταναλωτών από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων οι ελληνικές οργανώσεις ΕΚΠΙΖΟ και ΚΕΠΚΑ. Σχετικά με παραβιάσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα τις πράξεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Στην ερώτησή της, η Έλενα Κουντουρά επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των καταγγελιών και σχετικής έρευνας των ενώσεων καταναλωτών, μόνο στο διάστημα Δεκεμβρίου 2025-Μαρτίου 2026 καταγγέλθηκαν περίπου 900 διαφημίσεις που φέρονται να παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προωθώντας οικονομικές απάτες, παραπλανητικά προϊόντα ή απαγορευμένες υπηρεσίες. Βάσει της έρευνας, περισσότερες από τις μισές αναφορές και καταγγελίες, το 52%, αγνοήθηκαν ή απορρίφθηκαν από τις πλατφόρμες. Λιγότερες από μία στις τρεις παραπλανητικές διαφημίσεις, το 27%, κατέβηκαν τελικά από τις πλατφόρμες. Όπως τονίζει η Έλενα Κουντουρά, η κατάσταση αυτή δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι συνεχίζουν να εκτίθενται σε απάτες με κίνδυνο σημαντικής οικονομικής απώλειας. Καθώς εκπονείται Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης, η Έλενα Κουντουρά ζητά από την Κομισιόν να διερευνήσει άμεσα τις καταγγελίες των ενώσεων καταναλωτών, να λάβει μέτρα κατά των πλατφορμών που επιδεικνύουν συστηματική αδράνεια και τέλος να θεσπίσει αυστηρότερο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να υιοθετηθούν δεσμευτικές υποχρεώσεις και κυρώσεις σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση αφαίρεση παραπλανητικών διαφημίσεων.

χωριό κοντά στον Παρνασσό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παίδεψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι αποκτήσα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους.

ναπότες. Δεν είχα στρατιώτες για ραφτές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα το πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής.

0: το κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 10.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρητορές, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον διαδρομό.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι.

Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα πούμε όλοι, να

Yo, yo, me enamoré.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εδώ παρέα με τον Ζορζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αυτό το ευτυχώς ακόμα κάπως δροσερό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, φίλοι. Ξεκινήσαμε με το ντουέτο των Dean and Brita από ένα κύκλο τραγουδιών που είχαν γραφτεί παλιότερα για να συνοδεύσουν, πλαισιώσουν, ομορφύνουν μία έκθεση με αναφορά τον Andy Warhol. Και συνεχίζουμε με ένα παλιό κομματάκι του 2009. Το 2009 είχε κυκλοφορήσει πρώτη φορά Yoko Ono and the Plastic Band. Εμείς όμως απόψε θα το ακούσουμε από τον Iggy Pop. Υπάρχει στο άλμπουμ του Après, ένα άλμπουμ όπου ο Iggy λέει τραγουδάκια άλλων και τα λέει με έναν τρόπο που αγαπάμε πολύ. I'm going away smiling.

Δεν νομίζω ότι έχουμε παίξει ποτέ Ζόρζ εδώ, κομμάτι της Γιοκόνο. Για όλα, ευτυχώς θα πω, ευτυχώς υπάρχει η πρώτη φορά. Τζονι Κάς, στη συνέχεια, I won't back down.

0: won't back down.
1: I won't back down. Και στα αλήθεια, σε κάποια πράγματα είμαστε και καλά κάνουμε ανυποχώρητοι, καθώς όλοι επιβάτε στο τρενάκι που πηγαίνει. Βέβαια, το τρένο καμιά φορά πηγαίνει τόσο αργά και εμείς ξεχνιόμαστε στη διάρκεια της διαδρομής, αφού χασεύουμε έξω από το παράθυρο τις εναλλαγές των τοπίων, παιδιάδες, χωριά, βουνά, παραλίες, και κάποια στιγμή φτάνει η ώρα να κατέβουμε στο σταθμό και λέμε αμάν, πού βρίσκομαι, πότε φτάσαμε εδώ. Slow train coming, Bob Dylan.

0: It's been nobody's like you.
1: Και κοιτάξτε τώρα πώς ξεκινήσαμε και πάλι εκεί βρεθήκαμε. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Dean and Britta, το Incandescent Innocent, γραμμένο για μια έκθεση προς τιμή του Andy Warhol, αλλά και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από τον John Cale και τον Lou Reed από το άλμπουμ Songs for Drella, ήταν ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Andy Warhol. Αυτή τη μεγάλη μορφή εκείνης της εποχής, μιλάμε τώρα για τα 60's. Και να σας πω την αλήθεια, οπότε έρχεται στο μυαλό μου ή αναφέρομαι στον Andy Warhol, πάντα περνάει από πίσω έτσι σαν αεράκι και η μορφή του Αλέξανδρου Ιόλα. Αυτή η τόσο, όχι ακριβώς παρεξηγημένη περίπτωση, αυτή η περίπτωση που τόσο πολεμήθηκε, τον διέλυσαν τον άνθρωπο, τον κατέστρεψαν, τον αποδόμησαν, τον εξαφάνισαν, το σπίτι του στο Κοντόπευκο της Αθήνας, εκεί δίπλα στην Αγία Παρασκευή, το λαιλάτισαν, το κατέστρεψαν ολοσχερός, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, σαν κάπως σαν μια χερεκακία. Κάποιοι χάρηκαν που δεν έμεινε τίποτα από αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Γιατί αν πούμε ότι ο Αλέξανδρος Ιόλα ήταν απλά ένας συλλέκτης, σίγουρα θα τον υποτιμήσουμε και θα περιορίσουμε το εύρος της σκέψης και της έρευνας και του κριτηρίου που είχε αυτός ο άνθρωπος στο να εντοπίζει και να αναδεικνύει

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν η Cure από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Songs of a Lost World. Τραγουδάκια για έναν κόσμο χαμένο που χάθηκε. Το κομμάτι ήταν, είχε τίτλο A Fragile Thing. Εύθραυστη κατάσταση ο άνθρωπος. Καταρχάς διότι έχει να αντιμετωπίσει τον ανελέητο, τον πανδαμάτορα, τον χρόνο που όλα τα διαλύει και όλα τα κάνει σκόνη. Και λέει ένας φίλος μου, καλά λέει, αυτός ο Ρόμπερτ Σμιθ έχει γίνει σαν μούμια. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Το γύρας που έρχεται για όλους όσους, δηλαδή εκείνους που έχουν την τύχη, να το πούμε, ας το πούμε τύχη, που έχουν την τύχη να γεράσουν, να ζήσουν δηλαδή τόσα πολλά χρόνια. Το γύρας λοιπόν δεν μπορεί να αφαιρεί από τον άνθρωπο το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του. Και τον άνθρωπο έχει μία προσωπικότητα, αυτή που έχει δηλαδή, έχει κάθε δικαίωμα να την κρατάει και να δηλώνει ποιος είναι με κάθε τρόπο μέχρι την τελευταία του ανάσα. Και μια και λέμε για το δικαίωμα του ανθρώπου να δηλώνει ποιος είναι, και αφού φίλοι ολοκληρώσαμε το πρώτο, προηγούμενο δηλαδή, μισάωρό μας με το κομμάτι των Kaleidoscope με τίτλο Keep Your Mind Open, δηλαδή κράτα τη σκέψη σου, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε τώρα, να μην πούμε για αυτή την πολύ άσχημη περίπτωση που τέσσερα 20χρονα, ρε παιδιά, 20χρονα αγόρια στην Καλυθέα συναντήθηκαν με ένα τρανς κορίτσι, την έβρισαν, της έριξαν αυγά, την χτύπησαν, την παρέσυραν με το αυτοκίνητό τους, την έριξαν κάτω και την περιέλουσαν και με έφλεκτο υλικό, απειλώντας ότι θα τις βάλουν φωτιά. Και αναρωτιέμαι, στην ηλικία των 20, ρε παιδιά, που 20 χρονών βράζει το αίμα σου, καταρχάς δηλαδή εκείνο που σκέφτεσαι μόνο 20 χρονών, τι είναι? Ο έρωτας, οι έρωτες, οι συναντήσεις, να πειραματιστείς, να γνωρίσεις το διαφορετικό, να ανακαλύψεις τον κόσμο, να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, να δοκιμάσεις πράγματα, να γνωρίσεις ανθρώπους. Και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι πόσο λάθος πρέπει να είναι όλα γύρω ώστε 20χρονα παιδιά, σκεφτείτε μια παρέα από 4-20χρονα αγοράκια, να έχουν μέσα τους τέτοιο μίσος, δηλαδή τέτοια φρικτά, αρρωστημένα, παγιωμένη αντίληψη, πετρωμένη, τσιμεντωμένη δηλαδή, για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος, πώς πρέπει να είναι οι άλλοι, που επειδή είδαν ένα διαφορετικό για αυτούς άτομο στο δρόμο, έκαναν όλα αυτά που έκαναν, δηλαδή μόνο που δεν τη σκότωσαν τη γυναίκα. Δεν είναι τρομερό? Δεν έχει συμβεί κάτι άσχημο? Δεν είναι όλα λάθος? Όχι, πείτε μου, είναι η ιδέα μου. Joseph Van Wezem, To Lose Yourself Forever. To lose yourself forever is eternal happiness.

Δεν λέτε που έχουμε και τη μουσική και την παλεύουμε λιγάκι και γλυκένει το μέσα μας που ακόμα και χωρίς λόγια η μουσική μπορεί και μας ταξιδεύει και λέει πράγματα που πολλές φορές οι λέξεις αδυνατούν να εκφράσουν. Φίλοι μου, νομίζω ότι ο εαυτός είναι η μεγαλύτερη κατάρα του ανθρώπου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, η δυσκολότερη διαταραχή, η μεγαλύτερη αρρώστια είναι όταν ο άνθρωπος γραπώνεται από τον εαυτό του και πιστεύει ότι τα πάντα όλα γύρω του θα πρέπει να κινούνται, να λειτουργούν, να δρούν, να υπάρχουν με βάση αυτά που εκείνος πιστεύει. Τι λες, παιδάκι μου, πού τα άκουσες αυτά, πού τα διάβασες, μα πού να τα διαβάσει. Κδώα, κτηνώδης δύναμη, ογκώδης άγνοια. Βέβαια δεν είναι μόνο η γνώση εκείνη που διαπλάθει τους χαρακτήρες των ανθρώπων και τους οδηγεί είτε να γίνουν κτίνοι είτε να εξανθρωπιστούν. Είναι άλλα πράγματα και άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά, που είναι η αγάπη, είναι η κατανόηση, είναι οι ελεύθερες, οι ωραίες σχέσεις φροντίδας που έχει ο άνθρωπος από μικρό παιδί. Αλλά και πάλι δεν υπάρχουν κανόνες, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν, γιατί φίλοι, κανείς μας δεν διαλέγει που θα γεννηθεί. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν σε πολύ δύσκολο περιβάλλον, σε αυτό που λέμε κακοποιητικό. Έχουμε ανθρώπους που μεγάλωσαν σε ιδρύματα, σε ορφανοτροφία, σε οικογένειες που τους δέρνανε, που δεν τους αποδεχόντουσαν, που τους καταπιέζανε, που τους κυνηγούσανε και γίνανε άνθρωποι υπέροχοι. Και έχουμε και άλλους που μεγάλωσαν με τα σχολεία τους, με τα φροντιστήριά τους, τις δραστηριότητές τους, τα κινητά τους, τα ταξίδια τους, διασκεδάσεις τους και μείνανε κτίνοι. Κτίνοι. Γιατί άνθρωποι γεννιόμαστε μεν όλοι κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά φίλοι μου, κακά τα ψέματα, δεν γινόμαστε όλοι άνθρωποι.

Looking in the Eye of the World. Παλιό κομματάκι από ένα δισκάκι του 1969, αλλά η ομορφιά και η τέχνη δεν έχουν ηλικία. Brian Auger και Julie Driscoll. Και στη συνέχεια Van Morrison. Από το άλμπουμ Too Long in Exile. I'll take care of you.

φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα με Hot Tuna, Jorma Kokkonen, όπως τα σύννεφα που ταξιδεύουν με τον αέρα, Flying Clouds. Και τη δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε φίλοι να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 6985-87-0059. Και έχω φέρει να διαβάσουμε. Έχω μπροστά μου ένα βιβλίο 555 σελίδων. Μην τρομάζετε, θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το 7ο βιβλίο σε ένα σύνολο 15 βιβλίων που περιέχει το Οβιδίου Μεταμορφώσεις. Εισαγωγή, μετάφραση Θεόδωρος Παπαγγελής. Εκδόσεις Gutenberg. Το 7ο βιβλίο από το οποίο θα διαβάσουμε όσο προλάβουμε μιλάει για την αργοναυτική εκστρατεία, τον έρωτα της Μύδειας για τον Ιάσονα, την αρπαγή του Χρυσόμαλου Δέρατος και το ταξίδι πίσω στην Ιολκό.

ας πούμε όμως και δύο λόγια για τον Οβίδιο. Οβίδιο 43 προ Χριστού μέχρι το 17 μετά Χριστόν, κάπου 250 ιστορίες, στη μεγάλη πλειονότητά τους παρμένες από την ελληνική μυθολογική παρακαταθήκη, αρμαθιάζονται στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Αυτή η πιο διάσημη και ευπόλυτη μυθολογική εγκυκλοπαίδεια της Δύσης παρουσιάζει ένα σύμπαν όπου τα πάντα, οργανική και ανόργανη ύλη, θεοί και άνθρωποι και ό,τι ανάμεσό τους, βρίσκονται σε κατάσταση μεταμορφωσιακού συναγερμού. Θεότητες που άλλοτε αυθαιρετούν και άλλοτε αποδίδουν δικαιοσύνη, γράφουν τον μεταμορφωσιακό επίλογο σε ιστορίες ερωτικής έξαψης, στοργικής αλληλεγγύης, αστόχαστης αλαζονίας και ακραίων αισθησιασμών, ενώ ο αφηγηματικός τόνος κάνει κβαντικά άλματα σε όλο το φάσμα, από το γνήσια τραγικό και επικό μέχρι το μπουρλέσκ και την παροδία. Στην οβιδιακή τους εκδοχή, οι ελληνικές μυθολογικές διασημότητες απέκτησαν αρχιετυπικό κύρος για ζωγράφους, λήπτες, μουσουργούς, λογοτέχνες και ψυχαναλυτές, ενώ πιο πρόσφατα το μεταμορφωσιακό συνεχές ανάμεσα στο φυσικό κόσμο και την ανθρώπινη κατάσταση κέντρισε το ενδιαφέρον της βαθιάς οικολογίας.

Μετά τις επιλεκτικές διαδρομές στα σώματα που άλλαξαν τη θωριά τους, η μετάφραση αυτή ολοκληρώνει τον μαραθώνιο των 12.000 περίπου στίχων της πιο ιδιόρυθμης αλλά και ευπόλυτης από τις επικές συνθέσεις της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας.

τις παγασές αφήσαν. Τα νερά του πόντου τώρα σχίζανε αργοναύτες. Στο δρόμο τους απάντησαν τυφλό σε ατέρμονο σκοτάδι το Φινέα, μέσα στον γυρατιόν τον παιδεμό. Μα ήταν ο καιρός που του βορέα τα τέκνα είχαν διώξει μακριά τις άρπιες από τον δόλιο γέρο. Με τον Ιάσονα τον ξακουστό μύρια τραβήξαν πάθη, ώσπου φτάσαν στου φάση τα νερά, νεροσυρμή που λασπουριά θολώνει τα νερά του. Παρουσιάστηκαν στο βασιλιά, του φρίξου γύρεψαν το δέρας. Όρο τους έβαλε εκείνος φοβερό, άθλους τρανούς να εκτελέσουν πρώτα. Στο μεταξύ του έρωτα φωτιά άναψε στην καρδιά της θυγατέρας του βασιλιά Ήτη. Για καιρό το πάλεψε, όμως δεν ήταν τρόπος ο νους της να νικήσει την καρδιά, και είπε τότε: «Μύδια, του κάκου φέρνεις αντίσταση. Κάποιος θεός στέκει εμπόδιο, και συλλογέμαι αν ό,τι νιώθω ή κάτι σαν αυτό είναι που οι άνθρωποι το λένε αγάπη. Αλλιώς γιατί μου φαίνονται σκληροί, πολύ σκληροί οι όροι του πατέρα?» Και είναι πράγματι πολύ σκληροί, γιατί φοβάμαι όλεθρο για εκείνον που μόλις τώρα είδα, και γιατί τόσο μεγάλος φόβος να με πιάνει. Βγάλε, καημένη μου, αν το μπορείς, τούτο το πείρωμα από την καρδιά σου, την άμαθη. Θα κράταγα μακριά του την τρέλα, αχ να το μπορούσα. Μια δύναμη πρωτόγνωρη βαριά πέφτει επάνω μου. Αλλού με πάει ο νους μου και αλλού εκείνο που ποθώ. Τι είναι σωστό το δέχομαι, το βλέπω, κι όμως τρέχω πίσω από το κακό. Γιατί να καίγεσαι για έναν ξένο εσύ, η θυγατέρα βασιλιά? Τι θες το γάμο με άντρα αλλοφερμένο?

0: Κάποιον αγαπάς, μπορεί και αυτός ο τόπος να σου δώσει. Αν ζήσει ή όχι, είναι στο χέρι των θεών. Αλλά ας ζήσει. Γιατί ακόμα κι αν δεν ήταν η αγάπη σου, και πάλι τέτοια ευχή είναι σωστή. Τι έπραξε ο Ιάσον? Ποιον δεν θα συγκινήσει, παρεχτός κι αν είναι άκαρθος, ταντρίκιο σθένος, η νιώτη του και η καλή γενιά? Ποιον δεν μπορεί κι αν λείπουν όλα τα άλλα να αγγίξει η ωραία του μορφή? Εμένα σίγουρα με έχει αγγίξει. Αν δεν τον βοηθήσω, η καυτή τα βρύσια ανάσα θα τον κρούσει. Θα έχει εχθρό του τη δική του τη σπορά. Πολεμιστές που γης θα είναι φύτρα, ή σαν αγρίμινάταν θα δοθεί βορρά στο δράκοντα που δεν χορταίνει. Αν με την ανοχή μου γίνει αυτό, τότε θα πω πως είμαι τίγρης γένα. Θα πω πως έχω μέσα μου καρδιά φτιαγμένη από σίδερο και βράχο. Κι αν είναι έτσι, τότε εγώ γιατί νεκρό να μην τον δω, και βλέποντάς τον τα μάτια μου να κάνω συνεργούς? Γιατί ενάντια του να μην κεντρήσω τους σταύρους και τους άγριους παρτούς, τον δράκοντα που άγρυπνος φυλάει? Τέτοια να μην τα στέρξουν οι θεοί. Ωστόσο για ευχές δεν είναι ώρα. Να δράσω πρέπει. Και λοιπόν, εγώ το βασιλιά γονιό μου να προδώσω. Με βοηθώ εμένα θα σωθεί άνθρωπος άγνωστος και ξομερίτης. Για να ανοίξει σώος και αυλαβής κατόπιν τα πανιά του στους ανέμους, να γίνει άντρας αλληνής, κι εγώ η μύδια υπόλογη να μείνω. Άμα για τέτοια είναι ικανός και προτιμήσει άλλη αντί για μένα, αχάριστο στο θάνατο να βρει. Ωστόσο η θωριά, το πρόσωπό του, η χάρη πάνω του και της ψυχής η ευγένεια, άλλα μου λένε. Κι έτσι δόλο ή να ξεχάσει τα καλά που έκανα για αυτόν, δεν το φοβούμαι. Άλλωστε από πριν θα δεσμευτεί, και σε ό,τι συμφωνήσουμε θα βάλω μάρτυρες στους θεούς. Όλα καλά. Τι έχεις να φοβάσαι? Ανασκουμπόσου και μη βραδίνεις. Πάντα θα χρωστάς εσένα ό,τι έχει και ό,τι είναι ο Ιάσονας. Μεγά μου τελετή θα γίνει άντρα σου, και στις Ελλάδα, στις πολιτείες, πλήθη γυναικών που τον εφύλαξες θα σε δοξάσουν. Και τώρα θα σαλπάρω δηλαδή, και θα αφήσω πίσω την πατρίδα, την αδελφή, τον αδελφό μαζί και τον πατέρα μου και τους θεούς μου. Κακό πλην έχω τύρανο γονιό, βαρβάρων χώρα η γη μου, και ο αδερφός μου είναι ακόμα νήπιο. Αυτό το στέρι άλλωστε η αδερφή μου, και εντός μου είναι ο μέγιστος θεός. Πίσω μου δεν αφήνω τα μεγάλα, μπροστά μου τα έχω και τα ακολουθώ. Τιμή και δόξα μου που θα έχω σώσει Ελλήνων παιδες. Θα γνωρίσω γη ανώτερη και πόλεις φημισμένες ακόμα και στα μέρη μας. Ζωή πολιτισμένη, τέχνες, και δικό μου θα έχω έναν άντρα που γι' αυτόν όσα καλά έχει ο κόσμος όλος θα τα δίνα. Του έσωνα το γιο που έχοντας τον σύζυγο ευδαίμων, ευλογημένη από τους θεούς, θα λογαριάζομαι και ως τα ουράνια θα φτάσω. Είναι, λέν, κάποια βουνά κατά μεσή στα κύματα του πόντου που κρούν το ένα τ' άλλο, και αυτή η χάριβδη, η μάστιγα των πλοίων που μια ρουφά νερό, μια το ξερνά, είναι η σκύλα. Αρπακτική, ζωσμένη μάγρια σκυλιά που αληχτά στον σικελόν την πελαγίσια άπλα. Όμως εγώ αυτόν που αγαπώ θα έχω μες στα χέρια μου, σφιγμένη απάνω στον Ιάσονα μακριά θα αρμενίζω. Μες στην αγκαλιά του φόβος κανένας, και μ' αφοβηθώ θα είναι για τον άντρα μου μονάχα. Thank you.
1: Μέγκο.

Για τον αρχαίο τράβηξε βωμό, όπου τιμές ελάμβανε η Εκάτη, του Πέρση η κόρη. Άλσος μυστικό και σίδεντρο τον έκρυβε στη σκιά του. Ένιωθε τώρα εντός της δυνατή, και η φωτιά αργό σβήνε όταν είδε του έσωνα το γιο, κι έτσι ξανά ζωντάνεψε η φλόγα που είχε σβήσει. Κοκκίνησαν τα μάγουλα, μετά χλωμάδα απλώθηκε στο πρόσωπό της, και όπως γίνεται όταν μικρή σπίθα που πάνω θέτεις σορευμένη στέκει χόβολη, λάβει τροφή από ανέμου φύσιμα και αρχίσει να μεγαλώνει για να πεταχτεί ξανά με την ορμή που είχε πρώτα. Έτσι το πάθος που είχε στομωθεί και ξοδεμένο κιόλας το θαρούσες φούντωσε με τη θέα του αντρός, καθώς μπροστά στα μάτια της τον είδε. Και έτυχε του έσωνα ο γιος να είναι ασυνήθιστα ωραίος τη μέρα εκείνη, και ήταν λογικό γι' αυτό το πάθος να της δώσεις δίκιο. Τον βλέπει σαν να μην τον είχε δει άλλη φορά, τα μάτια καρφωμένα στο πρόσωπο του άντρα. Τη θωριά που έχει μπροστά της δεν τη λογαριάζει θωριά θνητού. Τρελαίνεται. Αλλού αν μπορεί το βλέμμα της να στρέψει, και όταν άρχισε να της μιλά ο ξένος και της έπιασε το χέρι και με χαμηλωμένη τη φωνή την παρακάλεσε να τον συνδράμει τάζοντας παντριά, σαν ποταμός τα δάκρυά της κύλησαν και είπε: «Βλέπω τι κάνω. Ο έρωτας ζητά στο σφάλμα να παρασυρθώ. Δεν είναι που αγνώ ποιο είναι το σωστό. Δώρο τη σωτηρία θα σου κάνω, δώσε αυτό που έταξες εσύ». Στις τρισυπόστατης θεάς εκείνος τις άγιες τελετές, σ' όποιο θεό μέσα σε εκείνο το άλσος κατοικούσε, στον ήλιο τον πανόπτη, το γονιό του ανθρώπου που θα είχε πεθερό του, σε όσα ήλπιζε και στους τρανούς που πέρασε κινδύνους πήρε όρκο. Εκείνη πίστεψε. Πήρε αυτός τα διαβασμένα με γητιές βοτάνια, τη χρήση τους ενόησε, και ευθύς χαρούμενος πήγε στην κάμαρά του. Ξημέρωσε και φως εωθηνό τα αστέρια απόδιωξε που τρεμοπέζαν. Συνάχτηκαν τα πλήθη στο ιερό του Άδη. Σιάδη και έστεκαν τριγύρω απάνω σε ψηλώματα. Εκεί και βασιλιάς στη μέση καθισμένος, με την πορφυρινή του φορεσιά, περίοπτος με φιλτισένιο σκύπτρο. Ταύρι ειδού με μπρούτζινες οπλές από τα μαντεμένια τους ρουθούνια πυρ ξεφυσούν, και απ' την καυτή πνοή καψαλισμένο κάτω το χορτάρι καίγεται. Πως βαριά αχολογούν καμίνια μπουκωμένα, ή σε φούρνο αναλιωμένη βγάζει συρριγμό η ασβεστόπετρα στο κόρωμά της, όταν δεχτεί απάνω της νερού ραντίσματα παρόμοια των ταύρων. Οι λάριγγες στεγνοί από τη φωτιά, και οι φλόγες που εντός τους φουρτουνιάζουν βοή και ρόχθο βγάζουν επιρός. Ωστόσο, κατά πάνω τους ορμάει ο γιος του έσωνα, και όπως αυτός ήταν αντίκριτους, αγριεμένοι τη φοβερή του στρέψαν κεφαλή που είχε κέρατα με σιδερένια στις άκρες τους. Σκόνη από τη γη σηκώσαν με τις δίχυλες οπλές τους, μουγκάνιζαν, ρουθούνιζαν καπνούς, με αχλολογή γεμίζανε τον τόπο. Ασάλευτα από το φόβο τους κορμιά οι αργοναύτες. Όμως ο Ιάσον πήγε κοντά και την καυτή πνοή δεν ένιωσε, του βότανο ήταν τέτοια η δύναμη. Με χέρι τολμηρό
Χάιδεψε τα κρεμάμενα προγούλια. Στον τράχυλό τους έβαλε ζυγό. Τους κέντρισε από πίσω τους να σύρουν βαρύ αλέτρι. Και με το ινί όργωσε χώμα που ήταν πάντα χέρσο. Οι κόλχοι σαστισμένοι, οι αχές σηκώνουν. Οι αργοναύτες να του δώσουν δύναμη και κουράγιο. Βγάζει αυτός από ένα κράνος μπρούτζινο τα δόντια του δράκοντα και μες στις αυλακές του οργωμένου τόπου τα σκορπάει. Το χώμα μαλακώνει τη σπορά που δυνατό την πότισε φαρμάκι. Τα δόντια φυτεμένα πιο τρανά γίναν. Δώσαν σώματα καινούρια και όπως στις μάνας μέσα την κοιλιά παίρνει το έμβριο μορφή ανθρώπου, σώμα που αρθρώνεται και αποκτά συντεριασμένα όλα του τα μέλη και δεν προβάλλει στη ζωή στο φως παρά μονάχα όταν οριμάσει, παρόμοια από τη σπαρμένη γη βλάστενε σχήμα και εικόνα ανθρώπων.

όταν σηκώσαν δώρα τα αιχμηρά να τα μολύσουν πάνω στο κεφάλι του Θεσσαλού ηγέτη τους, στη γη χαμήλωσαν οι Έλληνες το βλέμμα, καθώς τους πλάκωσε ο πανικός και ένιωσαν απόγνωση εντός τους. Φοβήθηκε ακόμα κι αυτή που είχε κάνει άτρωτο τον άντρα. Και όταν είδε που έναν μοναχό τον στόχευαν πολύ, στο πρόσωπό της απλώθηκε χλωμάδα. Ξαφνικά απομείνε εκεί κοκαλωμένη και με την έγνοια, μήπως δυνατά δε βγούνε τα βοτάνια, ένα ξόρκι ψιθύρισε ζητώντας συνδρομή στα μυστικά της μαγικής της τέχνης. Όμως εκείνος έριξε βαρύ βράχο απάνω στους Σπαρτούς, γυρνώντας τον πόλεμο που έκαναν με αυτό σε πόλεμο ανάμεσά τους. Κι έτσι τα αδέρφια που φυτρώσαν απ' τη γη, ένα στον άλλο κρούοντας, πεθάναν σε έναν ολοδικό τους πόλεμο και μακελιό. Όλο χαρά οι Έλληνες στο χέρι του νικητή κρατούσαν και σφιχτά ώρα τον είχαν μες στην αγκαλιά τους. Στην αγκαλιά σου θα θέλες κι εσύ να τον κρατούσες, κόρη της Κυχλίδας. Πλην ήταν φόβος και μαζί ντροπή που στάθηκαν εμπόδιο. Μια σώσουν για σένα τι θα πούν, κι ήταν γι' αυτό που δεν τον πήρες μες στην αγκαλιά σου. Κάνες ό,τι ήταν μπορετό. Αμίλητοι από μέσα σου χαιρώσουν τις τέχνες σου τα ξόρκια, τους θεούς που σου τα έδωσαν ευγνωμονώντας.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και τώρα, με βοτάνια μαγικά, το δράκοντα έπρεπε να αποκοιμήσει, που τον ξεχώριζε της κεφαλής λοφείο, ισχυστή στα τρία γλώσσα, πλάσμα φρικτό, με δόντια γυριστά που φύλαγε το χρυσαφένιο δέντρο. Κι όταν απάνω του έρανε χυμό από βοτάνια λησμονιάς και είπε τρεις λόγια αλεξίκακα, γητιές που τον βαθύ γαλήνιο φέρνουν ύπνο, που ποταμών ερμητικά νερά και πόντο ταραγμένο γαλινεύουν, άγνωρος ύπνος πάνω στου φρουρού τα μάτια έπεσε και ο Ιάσον πήρε στα χέρια τη χρυσή δώρα. Περήφανος γι' αυτό το λαφυρό του παίρνοντας, κι άλλο λαφυρό αυτήν που ήταν αιτία για το απόκτημά του, λιμάνι έπιασε στην Ιολκό με σύζυγο την Μύδια, Νικηφόρος. Οι Θεσσαλές μενάδες και μαζί γονεί πρεσβύτες που είδαν τον παιδιό τους το γυρισμό, σορεύουν προσφορές ευγνωμοσύνης, ρίχνουν το λιβάνι μέσα στις φλόγες, σφάγια ιερά με τη χρυσή βαφή στα κέρατά τους, κατά το τάμα πέφτουν στο βωμό. Ωστόσο, λείπει από τη γιορτή ο Έσον, που τον καταπονούν τα γυρατιά και στο κατόφλι στέκει του θανάτου. Κι ήταν τα λόγια του Ιάσονα αυτά. Γυναίκα μου, εσύ που τη ζωή μου ομολογώ πως σου χρωστώ, το παν μου έδωσες και όσα έχεις κάνει για μένα, αν λογαριάσω, ξεπερνούν αυτά που πίστευα και προσδοκούσα. Όμως τα μάγια σου, αν το μπορούν, και τι είναι αυτό που δεν μπορούν να κάνουν, κόψε από τα χρόνια που έλαχα εγώ και πρόσθετα στα χρόνια του γονιού μου. Δάκρυσε κιόλας. Απ' τη στοργή στο παρακάλι, αυτή συγκινημένη στο νου της που αλλιώς είχε σκεφτεί, εγκαταλειμμένος ήρθε έιτης. Όμως αυτό που είχε αισθανθεί μη θέλοντας να φανερώσει, είπε: «Καλέ μου, πώς σου ξέφυγαν αυτά τα νόσια λόγια? Τα είχα να πιστεύεις πως μέρος από τα χρόνια σου εγώ μπορώ σε κάποιον άλλο να τα δώσω?» «Σωστό δεν είναι αυτό που μου ζητάς, κι ούτε θα έστεργε η Εκάτη ή Άσον. Θα δοκιμάσω κάτι πιο τρανό από όσα μου γυρεύεις να σου δώσω». «Όχι από σένα παίρνοντας, αλλά με τη δική μου τέχνη στο γονιό σου θα δοκιμάσω χρόνια ανθυρά να ξαναδώσω. Η τρίμορφη Εκάτη ας βοηθήσει μόνο και ας δεχτεί στο μέγα τόλμημα να συνενέσει». «Τρεις νύχτες από μέναν μοναχά, μέχρι τα κέρατα καλά να σμίξουν και στρογγυλό φεγγάρι να φανεί. Κι όταν ο λόγιο μου έδινε φέξη και ο δίσκος του ακέραιος της γης αντίκριζε τις απλωσιές, εκείνη βγαίνει από την κάμαρα λυτή έχοντας πάνω της τη φορεσιά της, γυμνόποδη, με τα μαλλιά χυτά να πέφτουν πάνω στους γυμνούς της ώμους, και ολομόναχη, ώρα νυκτός, μέσα στην άκρα σιγαλιά γυρνάει με βήμα βέβαιο εδώ και εκεί. κρυμμένοι στο βαθύ του ύπνο οι άνθρωποι, τα γρήμια, τα πουλιά, κανένα θρόισμα μέσα στους φράχτες. Ασάλευτο το φύλλωμα βουβό, καταχνιασμένο απάνεμο σκοτάδι. Τα αστέρια λαμπυρίζουν μοναχά και προς αυτά σηκώνοντας τα χέρια κλωθογυρίζει τρεις φορές. Νερό παίρνει τρεχούμενο και τα μαλλιά της με τις ρανίδες του τα ρένει τρεις. Με δυνατή φωνή τρεις ολολυγίζει και κλείνοντας το γόνι στο σκληρό το χώμα πάνω κάθεται και λέει: νύχτα που μάγων μυστικά κρατείς απόρθητα, χρυσό των άστρων σέλας και φέγγος της σελήνης που σειρά μετά της μέρας παίρνετε τη λάμψη, και εσύ εκάτι με τις τρεις μορφές που ξέροντας τις τέχνης μας τα έργα των μάγων το συνάφι βοηθάς, σαν καταπιάνονται με τις γητιές τους. Και γη εσύ που για τον βοτανιών τη δύναμη τους μάγους δασκαλεύεις. Πνοές της άβρας, άνεμοι, βουνά, ροές των ποταμών, νερά λιμινίσια, όσοι στα δάση εδρεύεται θεοί και όσα της νύχτας πνεύματα βοηθάτε. Όταν βουλήθηκα με σας βοηθούς, ποτάμια πισωγύρισαν και όχθες αστήσαν. Γαλινεύω τα νερά της θάλασσας σαν είναι ταραγμένα, σαν είναι κάλμα σάλο με γητιές εικόνο. Μακριά τα νέφης πρόχνω και πάλι τα συνάζω. Τις πνοές του άνεμου καλό και αποδιώχνω με λόγια μαγικά και ποδές της έχιδνας χαλάω τα σαγόνια. Πέτρες και βράχερη ζημιά, κορμούς δεντρών από τη ρίζα ξεμοχέμους. Ρουμάνια, ρουμάνια ολόκληρα μετακινώ, όρη τραντάζω με την προσταγή μου. Κάνω τη γη να βγάζει μου γκριτό, τους πεθαμένους βγάζω από τα μνημούρια. Και σένα σε τραβώ κάτω στη γη, σελήνη, και ασπασχίζει των κυμβάλων να σε ανακουφίσει η κλαγκή. Χλωμιάζει και του πάπου μου το άρμα με τα γητέματά μου, και η αυγή κι αυτή με τα φαρμάκια μου χλωμιάζει. Εσείς τον πύρινο ανασασμό στομώσατε των ταύρων, και το βάρος που άλλοτε δεν έστερξαν εσείς στον τραχυλό τους ρίξατε αλέτρι να σύρουν γυριστό. Σε φωνική ρίξατε εσείς αμάχοι τους σπαρμένους από τα δόντια του φιδιού. Εσείς βυθίσατε σε ύπνο το φρουρό του και ξεγελώντας τον σε ελληνικές στείλατε το χρυσάφι πολιτείες. Ώρα και χρία τώρα για χυμούς που φέρνουν πάλι τον ανθό της νιώτης σε γέρικα κορμιά, στην πρώτη αρχή γυρίζοντας του βίου του στα χρόνια. Κι εσείς θα μου τους δώσετε, γιατί ανώφελα δεν έλαμψαν τα αστέρια που με ακούσαν, ούτε είναι εδώ ανώφελα το άρμα μου που σέρνουν δράκοντες φτερωτοί.

Ήταν εκεί το άρμα της σταλμένο από τους εθέρες. Ζεμένοι οι δράκοντες, απάνω αυτή ανέβηκε, τους χάιδεψε στο σβέρκο, πήρε στα χέρια τα αλαφριά λουριά των χαλινών και σιώντας τα στα ύψη γρήγορα να

τη γη της Θεσσαλίας βλέπει και τα Τέμπη, και σε ορισμένους τόπους οδηγεί των φτερωτών δρακόντων την πορεία της όσος βότανα χορταρικά, όσα ψηλά στο πήλαιο φυτρώνουν, στην Όθρη και στην Πίνθο, στις πλαγιές του Όλυμπου, τρανότερο από την Πίνθο, τα μελετά και όσα αριστά άλλα ξεχώνει ολόκληρα από τη ρίζα, και άλλα με λεπίδα από χαλκό σαν το δρεπάνι γυριστή τα κόβει. Κι άλλα την ευχαρίστησαν πολλά στου απιδανού την ποταμίσια χλώη, πολλά εκεί που ρέει ο αμφρισός. Ο ενιπέας έδωσε και εκείνος του ποινιού οι ακροποταμιές, του σπερχιού οι όχτη και της βίβης οι καλαμιές, δική τους προσφορά κάναν στις Εύβοιας την Ανθιδόνα. Βοτάνη έδρεψε που τη ζωή μακραίνει, κι ήταν άγνωστο ακόμα, μα έγινε κατόπι ξακουστό όταν στο Γλαύκο έδωστε άλλο σώμα. Και όταν είχαν κιόλας γίνει 9 ημέρες και οι νύχτες που την είδαν στο άρμα ανεβασμένη εδώ και εκεί με τον δρακόντον τα φτερά να λάμνει, γύρισε πίσω. Βοτανιών οσμή τους δράκοντες μονάχα άγγιξε, όμως από το φιδίσιο απόθεσαν κορμί την πέτσα που ήταν χρόνια γερασμένη. Με το που έφτασε, στάθηκε αυτή δόθε από τη θύρα και από το κατόφλι, είχε για σκεπή μόνο ουρανό. Κρατήθηκε μακριά από το αντρός της την αγκαλιά. 2 έστησε βωμούς από πληθιά φτιαγμένους της Εκάτης, τον έναν από το μέρος το δεξί, αριστερά τον άλλον για την νιώτη. Τους έζωσε τριγύρω με κλαδιά και ξύλα από άγριο ρουμάνι. Το χώμα έσκαψε εκεί κοντά, ανοίγοντας 2 λάκους που εντός τους έκανε προσφορές και τελετές. Βύθισε το μαχαίρι στο λαρίγγι μέλαινας προβατίνας, την πλατιά λακκούβα πλημμυρίζοντας με αίμα. Και εκεί απάνω, ύστερα, κρασιού από το κύπελο έριξε νάμα και γάλα που ακόμα ήταν ζεστό. Από το κύπελο έριξε πάλι πολλές συνάμα, έλεγε εποδές, τις χθόνιες θεότητες καλούσε, τον βασιλέα των σκιών, και αυτήν που από κλεψιά γυναίκα του την είχε, παρακαλούσε να μην βιαστούν του γέρου το κορμί να απονεκρώσουν. Και αφού δεήθηκε ψιθυριστά ώρα πολύ και τον θεόν το πνεύμα μαλάκωσε, το αδύναμο κορμί του έσωνα παράγγειλε να βγάλουν έξω από το σπίτι. Με ένα μαγικό νανούρισμα τον έριξε σε νάρκι, και σαν να ήταν άψυχο κορμί τον ξάπλωσε σε στρώμα από χλώη. Πρόσταξε τον Ιάσωνα και αυτούς που ήταν γύρω της μακριά να φύγουν. Βέβυλο να μην στρέψουν οφθαλμό πάνω στη μυστική της θεουργία. Υπάκουσαν και σκόρπισαν μακριά, σαν τη μενάδα ημίδια με κόμη απολυμένη, κάτω τις φωτιές που καίγαν στους βωμούς έφερε γύρω. Στο λάκκο όπου είχε μαζευτεί αίμα κατάμαυρο βύθισε σκίζες, όπως με αίμα είχαν μουσκευτεί, τις άναψε στους 2 βωμούς στο γέρο, κάνοντας καθαρμό 3 με φωτιά, 3 με νερό και 3 ξανά με θιάφη. Στο μεταξύ, σε χύτρα από χαλκό, τα δυνατά βοτάνια αναβράζουν, βουσκώνει ολοένα ο αφρός, και από πάνω ο ζωμός λευκάζει. Ρίζες που έκοψε σε λαγκαδιά Θεσσαλική έριξε να κοχλάσουν μες στο τσουκάλι. Σπόρους και χυμούς που έχουν αψάδα και λουλούδια και βότσαλα που γύρεψε μακριά στα μέρη της Ανατολής, και άμμο που την ξεβράζει ο ωκεανός με τη φουσκονεριά και τη βγαλσιά του. Και
αδειάζει έβαλε, που με το φως του φεγγαριού το μάζεψε τη νύχτα. Από το νυχτοπούλι το κακό φτερούγες έβαλε μαζί με σάρκα, και σωθικά από λύκο που μπορεί κορμί, αλλάζοντας από αγρίμι όψη, να παίρνει ανθρώπου και θωριά. Και στο χαρμάνι εκείνο ήταν μέσα, γεμάτο από λέπια, το πετσί εισχνού νερόφιδου, και το σηκώτι από ελάφι που ήταν πολλά τα χρόνια του. Και πρόσθεσε ακόμα τα αυγά και το κεφάλι κορακιού που είχε ζήσει 9 γενιές ανθρώπων. Αφού με αυτά και άλλα 1000 που όνομα δεν έχουν, η γυναίκα από την Κολχίδα έβαλε σκοπό που ξεπερνάει μπόρεση ανθρώπου. Με καρποφόρου λιόδεντρου κλαρί, που από καιρό στεκόταν ξεραμένο, ανάδεψε το μείγμα η κορφή να έρθει και να σμίξει με τον πάτο. Και να, που το ξερόκλαρδο, καθώς κυλόφερνε στον προύτζινο τσουκάλι, πήρε να πρασινίζει στην αρχή. Ευθύς κατόπι ντύθηκε με φύλλα και ξαφνικά απόκτησε φορτιό από ελιές που πάνω του βαρέναν. Και όπου η κάψα της φωτιάς αφρού στείναζε έξω από το βαθύ τσουκάλι, όπου στο χώμα τύχαινε καυτές να πέφτουν οι σταγόνες, πρασινάδα στο χώμα πλωνόταν, μαλακό βλάστενε εκεί χορτάρι και λουλούδια. Αυτά σαν είδε η Μύδια, ευθύς έκοψε με λεπίδα το λαρίγκι του γέροντα. Το αίμα το παλιό άφησε να στραγγίσει και τις φλέβες τις ξαναγέμισε με τους χυμούς, καθώς τους πήρε μέσα του εκείνος από το στόμα και από την πληγή που έχασκε το γέννη του. Και οι κόμοι των γυρατιών του αφήσαν το λευκό, μαυρίσαν γρήγορα. Η αχαμνάδα άφησε το κορμί του. Η θωριά δεν ήταν πια χλωμή και γερασμένη. Της νιώτης δέρμα γέμισε ξανά το πρόσωπο που σκάψαν οι ρητίδες. Τα μέλη πήραν μέσα τους αλκή. Θαυμάζοντας ο Έσον, σαστισμένος, ποιος ήταν μια φορά και έναν καιρό θυμήθηκε 40 χρόνους πίσω. Είδε ο Βάκχος από τον ουρανό που έγινε τόσο μεγάλο θαύμα, και νιώθοντας πως είναι δυνατό και οι παραμάνες του να πάρουν πίσω τις νιώτης του στα χρόνια, τελικά το ίδιο δώρο έλαβε από τη Μύδια. Μα δεν γινόταν Μύδια αυτή να μείνει δίχως δόλο, κι έτσι πήγε η Κέτης στου Πελία και εκεί ζητούσε καταφύγιο, γιατί τάχα μάλωσε με τον άντρα της. Καθώς και τον Πελία βάραιναν τα χρόνια, οι κόρες του τη δέχτηκαν καλά. Σε λίγο η παμπώνηρη γυναίκα της έκανε να την εμπιστευτούν με απατηλή επίδειξη φιλίας, και λέγοντας πως μέσα στα τρανά που είχε κάνει ήταν και που πήρε πάνω από τον Έσονα τα γυρατιά, και όλο φέρνοντας εκεί το λόγο, ελπίδες έβαλε μες στην καρδιά των θυγατέρων του Πελία. Τάχα πως με παρόμοιο τρόπο και γητιές μπορεί να ξανανιώσει και ο γονιός τους. Αυτό της γύρευαν, και ανταμοιβή ας όριζε ελεύθερα εκείνη. Μένοντας σιωπηλή για μια στιγμή η Μύδια, φαινόταν αμφιβάλλη, και προσποιούμενη πως σοβαρά το σκέφτεται, της είχε σε αγωνία. Και αφού το υποσχέθηκε μετά, και για να είναι ακόμα πιο μεγάλη πίστη σας στο δώρο μου αυτό του κοπαδιού σας, είπε: «Τον γεσέμι αυτό που είναι στα χρόνια πιο τρανό, αρνί με τα βοτάνια μου θα γίνει».
Κρυάρι μαλλιαρό με γυριστά τα κέρατα στα βαθουλά μιλίγια έβγαλαν από τη στάνη. Αχαμνό, γιατί είχε πολλά απάνω του είχε χρόνια. Μάχερα παίρνοντας Θεσσαλική, το ζαρωμένο έκοψε λαιμό του και με το αίμα που ήταν λιγοστό τη σιδερένια λέκιασε λεπίδα. Έριξε το κορμί σε μια βαθιά χαλκινή χύτρα και χυμούσε νάμα από τα χέρια της τα μαγικά. Λιώνει η βράση του κορμιού τα μέλη, καίει τα κέρατα, καίει μαζί τα χρόνια που βαρέναν το κρυάρι και ακούγεται ένα βέλασμα απαλό να βγαίνει από το κύλωμα του μπρούτσου. Ώρα πολύ δεν πέρασε και ενώ σαστίζαν με το βέλασμα πετιέται αρνί που πέρα τρέχει ζωηρό και αποζητά μαστάρι σπαργωμένο. Κοιτούσαν με έκπληξη και θαυμασμό οι κόρες του Πελία και αφού είδαν να βγαίνει υπόσχεση αληθινή έγιναν πιο επίμονες ακόμα. Είχε ζέψει ο Φίβος τρεις φορές το άρμα του μετά που είχε γύρει στην ποταμίσια του Ήβυρα ροή και έλαμπαν τα χτινοβόλα αστέρια τέταρτη νύχτα στη σειρά καθώς η δολερή του αίτη θυγατέρα σε δυνατή φωτιά σκέτο νερό έβαλε και ανίσχυρα βοτάνια. Χαλαρωμένος τώρα ο βασιλιάς σε ύπνο ήταν δοσμένος του θανάτου ομοίαζε και σαν το βασιλιά τους φύλακες είχε πλακώσει ο ύπνος που μαγικές τον φέρανε ποδές και δράση απ' τις μάγισσες τα λόγια. Στην κάμαρα κατά την εντολή μπήκαν οι θυγατέρες και μαζί τους η μύδια τριγύρω στη στρωμνή σταθήκαν. «Τώρα ποιος ο δισταγμός σας και άπραγες κάθεστε», είπε αυτή. «Τραβήξε τα μαχαίρια και στραγγίστε το γερασμένο αίμα, αντί γι' αυτό στις φλέβες του να χύσω νιώτης αίμα. Είναι στο χέρι σας ζωή ξανά να δώσετε και χρόνια στο γονιό σας, αν έχετε στοργή και σεβασμό και κούφιες αν δεν τρέφετε ελπίδες, κάντε το χρέος σας προς το γονιό, διώξτε με μάχαιρα τα γυρατιά του, χτυπήστε με λεπίδι το σαθρό και πολύ κερισμένο αδειάστε αίμα». Τέτοιες προτροπές η καθεμιά πρόθυμα σεβούσε από σέβας και για να μη φανεί αμαρτωλή αμάρτανε. Όμως καμιά κουράγιο δεν είχε για να βλέπει που χτυπά.

μάτια απόστρεφαν και με άγρια χεριών καταφόρα τυφλά χτυπήματα αλλού κοιτώντας. Έκανε εκείνο στήριγμα να βρει απάνω στους αγκώνες ματωμένος, μελιανισμένο το μισό κορμί να σηκωθεί, επάσχιζε από την κλίνη και ανάμεσα σε τόσες μαχαιριές, κατάγλωμος, απλώνοντας τα χέρια. «Τι είναι, λέει, κόρες μου, αυτό που κάνετε? Τι είναι αυτό που οπλίζει το πατροκτόνο χέρι σας?» Αυτές παράλυσαν και χάσαν την ορμή τους. Έκανε κι άλλο να μιλήσει, αλλά η κόλχησα μαζί λαιμό και λόγο του έκοψε και μέσα στο καυτό νερό τον βύθισε κομματιασμένο.

Κι αν δεν προλάβαινε να αληφθεί με τον δρακόντον τα φτερά στα ύψη, για όσα έπραξε την πληρωμή δεν θα τη γλίτωνε. Φεύγει, περνάει το πύλιο με τις πυκνές του σκιές, του χείρον αλημέρι και την όθρη, τύπους ονομαστούς από τον παλιό τον κέραμφο και όσα του είχαν λάχει. Αυτός με τη βοήθεια των νυμφών σηκώθηκε ψηλά με τις φτερούγες έναν καιρό που βούλιαξε η γη πλημμυρισμένη από τα νερά του πόντου και γλίτωσε έτσι τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, στεγνός και σώος.

τέλος, με τον δρακόντον τα φτερά ήρθε στην Κόρινθο την ξακουσμένη για τη Σπυρίνη στην πηγή. Εδώ, καθώς το έλεγε, επανάρχε η φήμη, φυτρώναν μια φορά και έναν καιρό ανθρώπινα κορμιά από μανιτάρια θρεμμένα με τους όμβρους. Και μετά που είχε κάψει την καινούρια νύφη με τα βοτάνια της και του ισθμού οι δυο μεριές λαμπαδιασμένο είδαν το ανάκτορο, μαχαίρι βδελιρό με τον παιδιόν της βάφοντας το αίμα, μάνα που πήρε εκδίκηση κακιά η μύδια, μακριά από το ξύφος έφυγε του Ιάσονα.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο Οβιδίου Μεταμορφώσεις, εισαγωγή μετάφραση Θεόδωρος Παπαγγελής, εκδόσεις Gutenberg. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπελουμί που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μια ακόμη φορά ο Σούσου Μουιοκοτά με τη μουσική του συνόδεψε την ανάγνωσή μας. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα και την παρέα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα, γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Στο κόκκινο.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας η πυρός.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

0: Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά...
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

νύχτωσε και δεν φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο. Οημένα!